0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών μας λέει,
3: ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας κέραυνο βόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι,
3: ναι.
2: Μπράβο ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο ρε Γιαννάρα.
2: Άρα, λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51, βρήκε κοπέλα,
4: ναι,
2: 20,
4: αλλά,
2: 28.
4: Ναι, 51 ο Γιάννης,
2: ναι, και εντάξει, εγώ είμαι βάζει μικρότερος κάτω από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεσε, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο ναι. Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά.
4: Τι έχει,
3: ουσιαστικά
4: έχει,
3: λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνεις όνειρα. Ναι, αυτό λέει και δεν θα απαντήσεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα, τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά,
2: είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Δεν είναι φυσιολογικό.
3: Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Okay, GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλείδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχει ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλείδι και μα περιγράφει.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λε και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπνιζε και ρούφαγε.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτό που
2: καπνίζει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλή. Δηλαδή κάτσε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στι κατζόχι, δεν το ξέρει, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών, μας λέει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας κέραυνο Βόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
3: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο, ρε Γιαννάρα.
2: Άρα, λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51. Βρήκε κοπέλα,
4: ναι,
2: 28.
4: Είναι 51 ο Γιάννης.
2: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη. Οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ, εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά.
3: Ουσιαστικά λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνεις όνειρα. Αυτό λέει και δεν θα απαντήσεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά, είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Είναι φυσιολογικό.
3: Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά, καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδικη, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδικη, μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται. Λες και ήσουν
2: σε καρατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπινες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτό που
2: κάνει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλή. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Κατζόχινε. Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητά.
9: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ήρθαμε και σήμερα. Και το πιστεύετε ή όχι, είναι Προπαρασκευή.
2: Ναι, είναι.
1: Είναι πεμπτούλα, όμορφη. Ό,τι πρέπει δηλαδή και για μας και για εσάς. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew σε In the Morning. Και καλή φυσική κατάσταση με Θοδωρής Κατσόχυρο.
2: Καλημέρα σας.
1: Και την Άνση μας.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, εσύ?
3: Παιδιά, σήμερα είμαι ωραία. Η Πέμπτη μου αρέσει.
1: Σου αρέσει.
3: Προπαρασκευή. Βέβαια, αυτή η μαυρίλα που ερχόμαστε και είναι σκοτάδι πίσω, δεν μπορώ ακόμα να τη διαχειριστώ.
1: Αρχίζει να μου θυμίζει τις γιαγιάδες που κάθε μέρα λένε κάτι για τις μέρες. Κάθε μέρα μας λες: η Τρίτη μ' αρέσει, η Δευτέρα μ' αρέσει.
3: Γιατί,
1: η
3: Τετάρτη μ' αρέσει.
1: Γιατί
3: το λες?
1: Γιατί
3: αυτό
1: δεν έχουν, ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν έξω, δεν είναι πολλά πράγματα.
3: Εγώ λένε, δεν βγαίνω
1: συγκεκριμένα,
3: έξω.
1: Μα τι έπατε, τι τραβάς καταρχάς.
3: Μα σε παρακαλώ.
1: Το βρακί σου προς τα πάνω.
3: Σηκώνω το παντελόνι μου.
1: Α, το παντελόνι είναι αυτό.
3: Το παντελόνι μου.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν βγαίνω έξω. Εγώ κάθε μέρα κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Μα κάθε μέρα μας λες πόσο μου αρέσει Πέμπτη, πόσο μου αρέσει Τρίτη, πόσο μου αρέσει Τετάρτη.
3: Δεν μου αρέσουν οι μέρες, τι να πω, ότι δεν είναι ωραίες.
1: Τι κάνεις, καλέ?
3: Κοίταξε, τι? Να σου πω την αλήθεια.
1: Τι να μου πεις?
3: Αφού δεν λέω κάθε μέρα ότι μου αρέσει. Τώρα να βάλουμε να ακούσουμε τις εκπομπές.
1: Ο Μάγκος, ο εγκέφαλος του, παιδιά, καλημέρα, είμαστε εδώ. Τώρα θα σκέφτεται όλη την ώρα τι έχει πει και τι δεν έχει πει. Εγώ δεν θα σκεφτώ, θα σας πω ότι και σήμερα έχουμε παιχνίδια, διαγωνισμούς. Έχουμε beat the bomb έως τα 200 ευρώ μετρητά μπορείτε να κερδίσετε. Χθες δώσαμε 80 σκάτς.
2: Σωστά.
1: Ναι, στις 10 παρα 20 από την εταιρεία Δημάκης για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύνδρυψης και κλιματισμού, η κορυφαία επιλογή. 9 παρα 20 τραγουδάτε Χαμπίμπι και Γιάλα. 50 ευρώ από τα TGI Fridays να φάτε τέλεια. Και έχουμε και το μπουφάλα τζελάτο στις 11 παρα 20 με την ιστορία και τα σύνδετα. 40 ευρώ εκεί και ένα ωραίο κόσμημα στους πιτόγατους στις 8 παρα 4. Αυτά
3: βγήκε
1: είναι.
3: Βγήκε τελικά.
1: Βγήκα, τι, δεν με βλέπεις εδώ? Ρωτάει η γλώσσα μου. Ακόμα μιλάει η ρακή. Ρακή, κρασί, μπύρα. Αυτά ήπιαμε.
3: Κατάλαβα, κατά τις 10 θα αρχίσει πάλι. Κάτσε, νιστάζω τώρα.
1: Όχι, ρε. Όταν βγαίνω το βράδυ δεν νιστάζω. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σκάτσε, εσύ βγήκε καθόλου?
2: Δεν βγήκα, δεν είχα κάποια πρόταση για να βγω. Κάτσε, σα πει.
1: Είχε πολλέ προτάσει. Καταρχά σου είπαμε να έρθει. Και είπε πάλι όχι.
2: Εσεί πίνετε τσίπουρα, ρε.
1: Τι να, πάρε γκαζό να είσαι.
2: Εγώ ήπια ζεστή σοκολάτα στο σπίτι.
1: Θα σε παραγείρε με ζεστή σοκολάτα.
2: Φιστίκια τα, αυτά τα που είναι με το τσόφλι που τα σπα και τρώ το φιστίκι.
1: Για να περνάει η ώρα. Όχι, να σου πω κάτι. Και πώς θα περάσει η ώρα. Έχω καταλάβει τι κάνουν στην οικογένειά του. Αγοράζουν πράγματα που κάνουν για να αργούνε. Δεν διαφάσει το φυσίκι, έχει τρεις ώρες. Άι, μετά κοιμάσαι.
2: Με το τσόφι, πώς λέγονται αυτά τα φυσίκια με το τσόφι?
1: Άσε μας, ρε παιδιά.
2: Που τρώνε τα σκιουράκια, ρε.
1: Τώρα, παιδιά, μαζί μας είναι ο δουλευτάρας, αγόρια και κορίτσια. Για εσάς που ψάχνετε υδραυλικό, που ψάχνετε ηλεκτρολόγο, σταματήστε να το λέτε. Μπείτε στο δουλευτάρα. Μην ψάχνετε τους φίλους σας και τηλεφωνείτε και αν είναι κανένας καλός. Εκεί είναι όλοι καλοί. Είναι όλοι επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, με δείγματα δουλειάς και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι, μπαίνει στο δουλευτάρα. Τα βρίσκεις όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε όμορφα με κομματάρα για να ξυπνήσετε κι εσείς. Θα μου πεις με τις χαζομάρες που έχουμε πει πρωί-πρωί, δεν έχετε ξυπνήσει? Τα τσόφλια που τρώνε σκιούρι. Upside down. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε μαζί μας. Ο Ζου 90,8 και η Zenith σας προσκαλούν να ζήσετε το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος της πόλης μας. Το Σάββατο αυτό, σε λίγες μέρες, σε δύο μέρες, ρε παιδί μου, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια.
1: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
0: Ζούμε την εμπειρία, τρέχουμε, χορεύουμε, περνάμε τέλεια με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό Θεσσαλονίκης από την Zenith. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 15 το Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αποφασιστικοί, υπεύθυνοι και βαθιά συνδεδεμένοι με τον χώρο και τους ανθρώπους που θεωρείτε οικογένεια για εσάς. Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι το σημείο που μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά ο εαυτός σας. Ο έρωτας είναι βασική πηγή δύναμης και η φαντασία σας μπορεί να κρατάει ζωντανή τη σχέση για πολλά χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
2: Στη Χαλκιδική, που ακόμη δεν έχει κλείσει η σεζόν, μας ακούτε στους 99,5, στη Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM και σε όλη τη Θράκη στους 97,8. www.zoo.gr, Spotify, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Αυτό που μερικές φορές γελάζει μόνος για την ξυπνάδα είναι φανταστικό, φιλάρα.
2: Και μετά μου
0: να σου πω κάτι. Γι' αυτό περνάς ωραία. Χαίρεσαι μόνος σου. Έτσι, είσαι αυτοικανοποιημένος σε όλα. Έτσι, μπράβο. Τώρα σήμερα 5η, 11 με 20 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σχεδόν εφελόδη τον καιρό μας. Πιθανότητα βροχόπτωση φυσικά. Το ένα από τα δύο site μου δείχνει ότι αύριο Παρασκευή ανοίγει ο καιρός και θα έχουμε ηλιοφάνεια εν μέρη. Το άλλο μου δείχνει ότι θα βρέξει. Όποιο θέλουμε, πιστεύουμε. Νάνση.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και είναι και Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Ήταν οι ομές αραχίδες αυτό που έτρωγε ο Σκατζόχυρος. Ομές αραχίδες. Αραχίδες.
0: Α, αραχίδες.
2: Εγώ πάντως έτσι δεν το ζήτησα.
1: Δεν ξέρω τι ζήτησες.
2: Φιστίκια με κουκούλι, εγώ είπα. Με αυτό το κάφκαλο, πώς το λέμε.
1: Έτσι λέγεται. Τώρα να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και σαν σήμερα θέλω να σας πω, το 1968 οι Led Zeppelin αλλάζουν όνομα. Το θρυλικό αυτό συγκρότημα πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το όνομα Led Zeppelin.
0: Έχουμε και το Viber του ραδιοφώνου 6931 908 908. Καλημέρα.

0: Μόργον, καλημέρα στην όμορφη Νάσια, η οποία μας ακούει στο δρόμο προς Τας Σέρας, που είναι εδώ έτσι. Καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στον αφήρμα, στον Γιώργο, στον Ιορδάνη, στον Ανέστη, ο οποίος ναι, σήμερα έχει γενέθλια, λέει, η γυναικάρα μου, Ιανούς, τις ομορφότερες και πλούσιες ευχές.
1: Πλούσιες,
0: τι ωραία, τι ωραία αυτή η ευχή. Καλημέρα και στην Παναγιώτα μας. Τελευταία ημέρα στη δουλειά μετά από 4 χρόνια και με έχει πιάσει μια χαρμολύπη και ένα σφίξιμο. Έλα ρε η Παναγιώτα, για πες μου, γιατί έτσι, τι έγινε, αλλάζουμε δουλειά ή αποφάσισες να κάνεις? Όχι, είναι πολύ μικρή. Πιτσιρίκα, μια πιτσιρίκα είναι. Καλημέρα και στον Γιωργάρα που είναι εδώ. Καλημέρα και στον Μπίλα ακόμα σε επικαιρότητα.
1: Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα στην περιοχή του Παναράματος από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν από σήμερα στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμαριάς. Σήμερα στην οδό Κοραή από Μιαούλη έως Καρατάσου.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα και στον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη.
0: Είχε καιρό να αναφερθείς, είχε ανησυχήσει στους κατσόχυρους.
1: Έρχονται πάρκινγκ, καρουζέλ και 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης.
2: Φοβερός Δήμαρχος.
1: Άλλες 810 για δίκυκλα. Σύμφωνα με συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Αγγελούδης, έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο. Ωστόσο, είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία και να χρησιμοποιούμε και πιο πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Δεν αγχώνεσαι. Άμα μας βολεύουν, τα παίρνουμε. Ναι.
1: Βέβαια. Το Σάββατο, να κατεβούμε το μετρό. Με βασικό αίτημα τη μείωση των τιμών της ενέργειας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός έτσι αναμένεται να ζητήσει στοχευμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας.
0: Θέλει να κατεβάσουν και άλλο τα καύσιμα, λέει. Θα ζητήσει να μειωθούν και άλλο οι φόροι. Τέλος πάντων, τους φόρους βάζει ο ίδιος. Αλλά φαίνεται ότι κινείται. Θέλει να βοηθήσει πάντως όλη την Ευρώπη όμως. Γιατί δεν είναι ένας Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ένας παγκόσμιος leader.
1: Ο leader λοιπόν και γενικό. Εμένα αυτό που με ζορίζει τις τελευταίες μέρες που διαβάζω είναι που συνέχεια διαβάζω για ένα δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο χειμώνα, δύσκολο. Τρομάζουν τον κόσμο.
0: 20 λεπτά έδωσαν τα δηληστήρια μείωση και 20 η κυβέρνηση. Ναι. Πάμε στα 40 από τους φόρους, δηλαδή εννοώ. Και ξεκινάμε με ένα 55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτοί που δικαιούνται και επιδότης πάνε στο ένα 35. Είναι καλούτσικο.
1: Εντάξει, άρα
0: έτσι, να λέμε και μια καλή κουβέντα.
1: Να λέμε, μην λέμε συνέχεια δύσκολα, ακρίβεια, δύσκολα.
0: 20 ακρίβεια. Λεπτά για τον ντίζελ, νομίζω 10 συν 10 η κυβέρνηση και τα δηληστήρια και 10 λεπτά, όχι τα δηληστήρια, η κυβέρνηση μόνο, το κράτος για την αμόλυβδη που βάζει ο κατσόχυρος.
2: Που βάζω εγώ αμόλυβδη.
0: Αυτά ανακοινώθηκαν εχθές.
1: Να σας πω λίγο ότι χθες, ναι, μια που πήγε στο χθες, είχαμε πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και 200 άντλησης υδάτων λόγω της κακοκαιρίας στην Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και στην Τουρκία όμως έγινε χαμός και κυκλοφορεί και ένα βίντεο σοκαριστικό.
2: Από τον απορροφητήρα νερά τρέχανε.
1: Ένα σοκαριστικό βίντεο ενός 14χρονου, ο οποίος πατάει ξυπόλυτο σε λακκούβα στο δρόμο με νερό και παθαίνει ηλεκτροπληξία και πεθαίνει εκεί μπροστά.
0: Τι λες?
1: Ναι. Υπάρχει αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση. Ακούστε, 3.081 τεμάχια όπλα. Τα έπιασαν, ήταν ένα κοντέινερ το οποίο υποτίθεται ότι θα είχε μέσα γυαλιά ηλίου και είχε μέσα σπαθιά, είχε στιλέτα, είχε σιδερογροθιές, όλα αυτά.
0: Ο ακροατής μας χθες που έπαιξε στα σύνδετα, αυτό το είπε αυτός. Και ένα έτσι πράγμα το οποίο ο Σκατζόχυρε με συγκίνησε χθες ήταν ο Τσιμίκας που ήταν ο αρχηγός της Λίβερπουλ. Το είδες αυτό καθόλου?
2: Δεν το είδα, όχι.
0: Αρχηγός της Λίβερπουλ έδωσε και 2 ασίστ στο 6-3 επί της Λάσης στην Αυστρία και είναι πολύ μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα. Να έχεις ένα παίχτη αρχηγό της Λίβερπουλ. Αυτά.
1: Και επειδή τα είπαμε και ο Φέρ, είπαμε η ΑΕΚ την πάτησε.
0: Μα τι της είπε? Τι είπες για την ΑΕΚ?
2: Να και εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Πόσα έφαγε?
2: 3-1.
1: Αλλά ο Άρης 20 πόντους στην Ιταλική την ομάδα.
0: Στο αστείο πρωτάθλημα. Στο αστείο πρωτάθλημα.
1: Αστείο.
0: Πέρυσι που πήγαμε να το πάρουμε, που πήγαμε στο τελικό, κάπως το λέγατε. Δεν θυμάμαι πάλι.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
13: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
14: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. We play the hits, the
16: hits. Radio. Let's go! Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: I listen to them every morning and they make me laugh.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
18: Κοκλάκια μου, εδώ είμαστε και σήμερα το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης. Καλημέρα στον Ζήγκε, το φιλαράκο μας. Να συλλέαστεί ο πρωτάθλημα ο Μπιλ. Μέχρι τώρα θα το σηκώσουμε, λέγανε, και μετά την πρώτη ήττα, λέει, σήμερα αστείο πρωτάθλημα. Είπαμε εμείς ότι το σηκώσουμε. Εγώ δεν είπα ότι θα σηκώσουμε τίποτα,
19: τέτοια
18: παιδιά.
19: Ακούς
18: λίγο τι γίνεται. Φίλε Ζήγκε, φίλε Κωνσταντίνε, φίλε, συγγνώμη, Αριστίδη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το σηκώσουμε. Σου το λέω έτσι από τώρα για να το ξέρεις. Αλλά ούτε κι εσείς. Καλημέρα στο Σκάτ, στον καθηγητή του στοιχήματος. Πάμε γερά, είστε ωραία παρέα. Thank you very much. Καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος είναι εδώ στην γλυκιά μου την Δήμητρα, και στο Γιωργάρα, ο οποίος λέει: Νάν, πες του, το Euro Cup είναι νούμερο 2 πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
19: Ακούστε, Βασίλη, στα λέω.
18: Αυτό το λες εσύ. Για μένα είναι νούμερο 5. Δηλαδή, τι σε παρακαλώ πάρα πολύ.
19: Τα σηκώσατε.
18: Ποιο να σηκώσουμε κανένα.
19: Δεν ξέρω αυτό το νούμερο.
18: Μα αφού δεν ξέρεις από αυτά που συζητάμε, σταμάτα και εσύ.
19: Μου λένε τα παιδιά να τα πω.
18: Δεν σου είπε κανένα τίποτα. Τώρα, outlet shopping στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο check-in στη Νέα Υόρκη. Ωραία, μάνα μου, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Sounds like a plan. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνουμε αγορές από 30 ευρώ και πάνω σε όλα τα καταστήματα του One Salonica. Κρατάμε την απόδειξη, κυρίες και κύριοι, και συμπληρώνουμε την online φόρμα συμμετοχής στο One Salonica. veronica.com.
19: Έτσι, μπαίνουμε στην κλήρωση για ένα dream trip στη Νέα Υόρκη για 2.000 ευρώ μετρητά. Και όσο μεγαλύτερη η αξία των αγορών, ναι, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές μας, Βασίλη, να ξέρεις.
18: Τι ωραία. Μπαίνουμε στο onesalonica.com, δηλώνουμε συμμετοχή. Και ποιος ξέρει, το επόμενο check-in σου μπορεί να γράφει Νέα Υόρκη, Σκατζούλη. Ας μείνουμε όμως στους δρόμους της πόλης προς το παρόν.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ωραία είμαστε ακόμη στους δρόμους της πόλης μας. Ο περιφερειακός λίγο κολλάει για εσάς που κινείστε δυτικά στην Τριανδρία, ενώ εσείς που κινείστε προς ανατολικά κολλάτε λίγο στην Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλίου και η Βασιλή Σόγας Βασιλέος Γεωργίου επίσης. Η Τσιμισκή έχει τα προβλήματά της αυτή την ώρα από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους και η Εγνατία κολλάει λίγο μετά την Καμάρα.
18: Κάτσε εδώ.
19: Τι έπαθες?
18: Πού σε βλέπουνε, ρε φίλε?
19: Τι λένε?
18: Νάνση λέει, με αυτή την εμφάνιση θα βγάλεις το χειμώνα στο χαλαρό. Είσαι τόσο καυτή που ο παγετός απλά θα σε αποφεύγει. Ούτε βενζίνη χρειάζεσαι, ούτε πετρέλαιο, τίποτα.
19: Αυτά?
18: Είσαι καυτή γυναίκα. Γιώργος.
3: Η Νάνση είναι καύσιμο από μόνη της.
18: Και τα σωθικά μας η γυναίκα αυτή.
3: Έλα λίγο στο μάξι να φουλάρω.
18: Ρε αγόρια της εκπομπής, θα σκοτωθείτε για μια Νάνση. Έχουμε πολλές. Τι γίνεται?
19: Δεν ξέρω, μήπως από κανένα βίντεο που φοράω κοντομάνικο. Πού να με είδανε σήμερα, ακόμα τώρα το βγάλω.
18: Δεν ξέρω, αγάπη μου. Γιώργο, πες μας λίγο εδώ. Γιατί γαμώσου μέσα.
19: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για τους μπαμπάδες. Γιατί πολλές φορές εμείς οι μανούλες δεν αφήνουμε τον μπαμπά τόσο πολύ να εμπλακεί στο θέμα μεγάλωμα παιδιού ή στο διάβασμα. Και θέλουμε να τα κάνει όλα by the book. Δηλαδή, προσπαθούμε εμείς, κάνουμε την προσπάθειά μας και θέλουμε ο μπαμπάς να τα κάνει ακριβώς ίδια. Λοιπόν, η ανάγκη να τα κάνει όλα ίδια πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη.
18: Μπράβο.
19: Ο μπαμπάς είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν πρέπει να τον ακυρώνει σαν γονιό όταν...
18: Ούτε σαν μόδιστρο. Τέλος πάντων, σαν
19: image maker. Κατάλαβα. Τι θα βάλει το παιδί.
18: Δίνουμε και το παιδί μια φορά. Εμείς και κάνουμε λάθος τα χρώματα. Μην το κάνετε πια.
19: Ναι, ρε παιδιά, θέλει και αυτός να συμμετέχει. Έτσι. Αφήστε τον, δώσετε του χώρο και το χρόνο και δείξτε του εμπιστοσύνη.
18: Μπράβο.
19: Έτσι θα χτίσει το παιδί σχέσεις και με τους δύο γονείς. Και να σας πω κάτι.
18: Τι, παιδί
19: το
18: μου?
19: Παιδί αντιλαμβάνεται ότι είστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες και ο καθένας κάνει τα δικά του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ακριβώς πανομοιότυποι.
18: Ωραία, ωραία. Άρεσε αυτό το θεματάκι. Άρεσε. Με έναν πολύ μαγικό τρόπο σήμερα. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ναι. Θέμα καλό για τους άντρες. Ωραία.
3: Ωραία
18: ξεκινήσαμε.
19: Είναι από τα κομπλιμέντα που μου κάνανε τα γόρια.
18: Τι κομπλιμέντα? Δεν θέλω πυροσβεστήρες να μου να στείλω έξω.

0: The Fate of Ophelia, η υπέροχη Taylor Swift, που είναι νούμερο 1 και πάρει με το νέο του τραγούδι, βέβαια, στις ΗΠΑ για δεύτερη εβδομάδα. Και πάμε τώρα να παίξουμε.
1: Να παίξουμε του πιτόγα του, Βασίλη.
0: Να παίξουμε, αγόρι μου, γλυκό.
1: Βέβαια, θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δωρεπιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξία 20 ευρώ.
0: Κάτσε να το βρω, γιατί εδώ έχουν μπερδέψει τα δάχτυλά μου σήμερα πρωινιάτικο με αυτά που μου
2: στέλνουν. Να πούμε ότι είναι υπέροχα τα καταστήματα Λαβή. Είναι 8 στην πόλη. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 θα σα στείλουμε στο κέντρο να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε, Νανσούλα.
3: Και να δούμε μια ιστορία που μα έρχεται από τα Τύρανα και από την εκπομπή.
0: Οπ, έλα, ευκολάκι.
2: Πανευκολάκι.
3: Και να δούμε μια ιστορία που μα έρχεται από τα Τύρανα και από την εκπομπή.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Η πιο γρήγορη γραμμή βγαίνει στον αέρα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.

0: Τι κάνετε, τι ωραία φωνούλα είναι αυτή, έτσι. Ξυπνητή, ε, όχι κοιμισμένη. Μπράβο, όνομα.
1: Ξυπνητή, είμαι η Μάγδα.
0: Μάγδα μου, τι ώρα ξυπνήσεις και είσαι τόσο έτσι άνετη.
1: Ορίστε.
0: Τι ώρα ξύπνησες.
1: Ξύπνησα 6 και 4.
0: Αμ, γι' αυτό, βρε παιδί μου, εσύ ζεις τη μισή μέρα ήδη.
1: Λοιπόν,
0: και πού πηγαίνουμε τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Ναι, αλλά 6 και 4 τώρα εσύ, Μαγδούλα μου. Πολύ νωρίς, ρε παιδί μου.
1: Όταν πας από το κέντρο Καλαμαριά πρέπει να σκοθείς.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και ευσυνείδητη. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
1: Ως το τούνελ,
0: εντάξει, καλά. Θα μιλήσει με την Ανσούλα για να πάρει το κόσμημά σου. Οκ, αγάπη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Εμείς που μας ακούτε, καλή μου. Ευχαριστούμε.
2: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Έτσι, χθες έψαχνα στα φθινοπωρινά μου τραγούδια από την Pink και τους Fun. Just give me a reason.

0: 2. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Γιώργο, στην Έλληνα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νικόλα, στην Αντζελίνα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αντωνάρα. Και είναι η ώρα για τον Σκατζούλη και τα γλυκά του, τα ζώδια.
1: Και ξεκινάμε με τον ζυγό. Η διάθεσή σου για έρωτα αρχίζει να ανανεώνεται. Σκορπιός, ίσως χρειαστεί να αφήσεις πίσω κάτι που σε κρατά στάσιμο. Τοξότης, αποκτάς μεγαλύτερη σαφήνεια στον τρόπο που επικοινωνείς. Εγώκερος, ίσως καταλήξει σε μια απόφαση για κάτι που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Υδροχόος, ενδέχεται να εμφανιστούν ευκαιρίες για επαγγελματικές αλλαγές. Ιχθύς, υπάρχει μια τάση για υπερβολές και έντονα συναισθήματα. Κριός, νέες ιδέες και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης μπορούν να σε βοηθήσουν. Ταύρος, τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσεις μεγαλύτερη σαφήνεια σε θέματα καριέρας. Δίδυμος, ένα ζήτημα που αφορά νομικές υποθέσεις μπορεί να αρχίσει να ξεμπλοκάρει. Καρκίνος, τα αποτελέσματα των προσπαθειών σου αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Λέων, μπορεί να μάθεις σημαντικά πράγματα για ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Και Παρθένος, μια υπόθεση στη δουλειά μπορεί να αρχίσει να προχωρά πιο ομαλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Σκάτζο. Γύρε, επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Πέρασε η πρώτη, πάει, Νανσούλα μου, πέρασε.
2: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
3: Πελάκι, δεν τρεβώ σκλό.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω.
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε τη τελειότητα κάθε μέρα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ. Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Zoo News. Με 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά το ανάχωμα 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων. Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 62χρονο άντρα που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα Τύρανα. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης έχουν πλέον συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Και μία επιστροφή στις ρίζες της αποτέλεσε για την Catherine Zeta-Jones η σειρά Killjackie, αφού για πρώτη φορά στην καριέρα της υποδύεται έναν χαρακτήρα με καταγωγή από την Ουαλία.
14: Καιρός.
13: Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
14: Κίνηση.
13: Θα βρείτε στον περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Τζιμισκή. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερουδιά σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε, είναι η δεύτερη ώρα του σοου. Από τις 7 έχουμε ξυπνήσει για την πόλη μας, για όλη την Ελλάδα. Και λέμε καλημέρες, παίζουμε μουσικάρες, λέμε και κάνουμε τα πάντα. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου?
3: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τους φίλους αυτή την ώρα. Έχουμε κουτσοπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε ένα τραγούδι από το παρελθόν μαγικό για να κερδίσετε δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και βεβαίως έχουμε και τους φοιτητές οι οποίοι είναι εδώ και σήμερα, αγόρια και κορίτσια που μας ακούτε και ξυπνάτε, για να πάτε στα εργαστήρια, για να πάτε στο μάθημα. Μην ψάχνετε τον ένα και μοναδικό τρόπο που είναι ο σωστός. Είναι μόνο ο δικός σας ο τρόπος ο σωστός και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει άλλωστε και το Vodafone See You.
3: Και ναι, γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around, έτσι για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
2: Γιατί δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Περισσότερα στο vodafonecu.gr. Φίλε Σκατζόχυρε,
4: 6931-908-908, αριθμός Viber, περιμένουμε μηνύματά σας.
2: Μόνο μηνύματά σας.
4: Και ηχητικά. Και ηχητικά.
2: Και θαυμασμούς προς την Άνση.
4: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
2: Από μόνο το πρωί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια.
3: Καλημέρα και στο κοριτσάκι μου. Το γλυκό την Εμέλεια που ακούει και περιμένει να πάει σχολείο.
2: Γιατί περιμένει?
3: 9 πάει. Είναι νήπια.
2: Α, είναι νήπια το κορίτσι μας. Καλό σχολείο, βρε Εμέλεια.

0: δεν μπορώ να αντέξω να ζω σε μια χώρα που πλέον δεν θα έχει την Guilfoyle εδώ πέρα. Πόσα πράγματα δεν έχουμε πει για αυτή τη γυναίκα. Για αυτή
1: μα,
0: τη μοντέλα.
1: Να σου πω κάτι, ήταν η πρέσβυρα που μας άξιζε.
0: Μα εμείς τέτοια θέλουμε.
1: Μας άξιζε, πραγματικά.
0: Εγώ αυτή θέλω. Γύρνα την πίσω, Τραμπ, να γίνει χάμος.
1: Και τι έκανε, τώρα χρωστούσε στις κάρτες της. Ποιος Έλληνας δεν είχε κάρτες και δεν
0: σου ξαναλέω ότι κόψανε την γυναίκα για άλλο λόγο.
1: Για κακήν κακός.
0: Κακήν κακός για άλλο λόγο, σας ξαναλέω. Για τον αγωγό. Επενεύει η Τουρκία με τον πρέσβη της. Αυτά λέγονται στην Αθήνα κάτω στα κρυφά τα δωμάτια. Και κέρδισε πάλι η Τουρκία και μας διώχνουν την πρέσβυρα η οποία αγάπησε την Ελλάδα και ήθελε να προοδεύσουμε. Ναι. Αυτά είναι η αλήθεια. Αυτή, μην τρελαίνουμε τώρα, ηρεμό. Καλημέρα. Σήμερα έχει γενέθλια το μικρό μου το παιδάκι που το λένε Ολγάκι και γίνεται 7 χρονών. Ωε φιλαράκι, Ολγάκι. Happy birthday to you. You belong to the zoo with the monkeys and donkeys and the others like you. Να το χαίρεσαι, Γεωργία μου. Καλημέρα σε Γιωργάρα, σε φίλο Ευρυπίδη, κρύο καιρός για δύο. Ιδανικός για χουζούρεμα και όχι μόνο, ναι, χουχούλιασμα και αγκαλιές. Καλημέρα και εμείς θα την περάσουμε στη δουλειά, δεν πειράζει. Καλημέρα και στην Χρύσα μας, χρόνια πολλά στην Όλγα μας, από τις ξαδέρφες Κατερίνα και Χρυσαυγίνα, το ακούσαν και τα κορίτσια, και στον Γιώργο μας. Και τώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου, για πες μου, σε παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχουμε τον μαγικό αριθμό, ο οποίος σύμφωνα με μελέτες και με έρευνες που έγιναν σε ενήλικες ηλικίες 18 έως 65 ετών, αν συμπληρώσεις αυτά τα χρόνια με έναν φίλο σου και παραμείνει φιλία ζωντανή, θα μείνετε για πάντα φίλοι.
0: Πόσο για πάντα φίλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο μαγικός αριθμός είναι ο 7.
0: 7, ρε φίλε.
1: 7 χρόνια λέει. Ναι. Και υπάρχουν και 7 τομείς δράσης που είναι ιδιαίτερη κρίσιμη. Το να μιλάτε την ίδια γλώσσα, ναι. Όχι ελληνικά, την ίδια γλώσσα καταλαβαίνετε. Το να έχετε έτσι πάνω.
0: Μα δεν μιλάει ελληνικά, πως τους κάνουμε φίλους κάτω.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Μα ξεκινήσουν τις ξένες λέξεις.
0: Τις ξένες λέξεις. Άντε και τις λέξεις της ξεκίνησης, ναι. Τις προτάσεις που θα βρούμε.
2: Έλατε.
0: Love you. Love you. You love me.
2: Yes I do.
0: Do do. Έλα, do do.
1: Λοιπόν, το να έχετε παρόμοια εξέλιξη στην καριέρα, όχι απαραίτητα να έχει την ίδια δουλειά, αλλά να εξελίσσεστε.
0: Και αυτό θέλει.
1: Θέλει, ναι. Να έχετε κοινό χιούμορ. Φυσικά, άμα
0: ναι,
1: δεν
0: λογικό.
1: Έχετε, πώς θα είστε φίλοι. Να έχετε μοιραστεί κάποιο χόμπι ή κάποιο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είναι οι τομείς που, αν τους έχετε αυτούς τους τομείς και τους αναπτύσσετε για 7 χρόνια, για πάντα θα είστε φίλοι.
2: Για πάντα φίλοι.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φίλοι, για πάντα.
0: Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό ένα-δύο έτσι ατομάκια τα οποία αυτά ψιλοϊσχύουν και δεν είμαστε φίλοι.
1: Α. Άρα ναι, πρέπει ναι. να γίνεται.
0: Όχι, δεν είμαστε πια φίλοι.
1: Α, δεν είστε πια.
0: Ενώ ισχύουν παρόμοια πράγματα με αυτό.
1: Ναι, είναι ένα ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό. Γιατί λέει ότι πολλοί έτσι αναθεώρησαν κατά τη διάρκεια της 7 ετίας.
0: Γι' αυτό λέω. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε αυτό. Τι ωραία τραγούδια από τον Τζέισον τον Ντερούλο.

0: αυτό φέτος το καλοκαίρι πολύ στεναχωρέθηκα που δεν το κάνανε σε πανηγύρι Εφηθόδη όπως είχαν κάνει το Ματίνι Ματετζάνι. Γιατί πήγαινε για πολύ ωραίο χορό έτσι πανηγυριτσίδικο και να τρώσω τα σουβλάκια τα τέτοια. Όχι,
1: δεν ξεχνώ στα beach bar όταν έπεσε αυτό. Ναι. Τι γινότανε.
0: Κόλαση.
1: Κόλαση πραγματικά. Ωραία, μέσα στη θάλασσα. Έξω από τη θάλασσα.
0: Εντάξει, είναι κομματάρα. Μεγάλη καλημέρα στην γλυκιά μου, την Δέσποινα. Την πολιτσμάνα μας, τη γλυκιά. Καλημέρα στην Ολυμπία. Έχω δύο κολλητούς φίλους για 30 χρόνια. Είστε απίθανοι όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη Ολυμπία Ολίβια. Και στο μαράκι μας, Σοφάκι. Όλες με διπλά ονόματα πια. Παπαναγιά μου, κουκλάκι μου όμορφα. Πάρε ταξιδάκι σήμερα επαγγελματικό με συνάδελφο στο ίδιο αμάξι αυτή τη φορά για την Άνση, το λέω, την πονηρή.
1: Δεν
0: σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Μη σου πω, όλη η Ευρώπη έχει καταλάβει.
1: Εντάξει, ρέμισε λίγο.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα έφταξαν εχθές χεράκι-χεράκι στην εκδήλωση του Luxury Skincare του Brad Pitt στην Ελλάδα, Βασίλη.
0: Πώς θα είπες τόσο ωραία, ρε, τα βρετανικά.
2: Ξέρεις πόσο το έκανα
1: πρόβα. Μήπως θα βρεις και ένα ξένο φίλο τώρα.
2: Μπορεί.
0: Ρε Βρετανέ, έλα πες.
2: Να βρω ένα... Λοιπόν, στο νέο ψυχικό...
0: Ναι,
2: στο νέο ψυχικό έγινε αυτό.
0: Ναι.
2: Επενδύει ο Brad Pitt από ό,τι κατάλαβα.
0: Αχα.
2: Έγιναν τα εγγένεια του πρώτου
1: Καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα.
0: Άμα γίνουμε 70-80 και κάνουμε εκπομπή μαζί, θα φοράω πάνω γιατί θα κατουργέμαι από αυτά που λες.
2: Αυτό το πιντουμάι.
0: Τώρα καρδιέμαι ακόμα. Έχω δυνατό σφιχτήρα. Δεν μπορώ να πω βρωμό παππού. Ξαναπέστε λίγο.
2: Beautumine. Skin lab, δηλαδή να το μεταφράσω όμορφο. Πότε βάζετε ρε
3: Νάσο. Έλα ρε Σισκά, το σκότωσε.
0: Τι είναι
3: Ασκέ. Πάω παρακάτω.
2: Για τι είναι
0: Δεν ξέρω ούτε αυτή.
2: Γι' αυτό είναι δύσκολο ρε.
0: Επέσε ρε
2: Σισκά. Θα το μεταφράσω.
0: Ναι.
2: Όμορφο κτήμα.
0: Όμορφο κτήμα. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι.
2: Έρχεται και στην Ελλάδα. Έτσι στο νέο ψυχικό. Τώρα είναι το κτήμα του Brad Pitt. Είναι κανενός άλλου. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι λες μωρέ. Ούτε την είδες δεν ξέρεις.
2: Δεν το αναφέρει. Αλλά είναι του Brad Pitt κάποια πράγματα.
0: Ναι, κάποια πράγματα. Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στη Ρία Ελληνίδου. Πρόσεξε, Βασίλη, εδώ θα τα καταλάβω.
0: Πάω,
2: λοιπόν,
0: πάω.
2: Η Ρία Ελληνίδου γίνεται, ναι, Βασίλη, το pin-up girl. Με πολύ playful διάθεση.
0: Τι λες, ρε φιλαράκι. Και τι σημαίνει όλο αυτό πάλι που είπες.
2: Εδώ θέλω να
0: γιατί για τα in girls είχα μάθει από τον Ζόρζ Μουνιέ. Αυτό το pin-up girl τι είναι.
2: Τι είναι, και το playful διάθεση.
0: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση, ρε. Και τα pin-up
2: είναι
1: αυτό το στυλ που έχει κάνει, το 50s.
0: Α, το 50s, πολύ ωραία.
1: Τα pin-up girl.
0: Σ' άρεσε.
2: Ωραίο μαζί.
0: Αυτό μετράει. Α, τα pin-up girl και τα λοιπά. Είναι ωραίο το μωρό.
2: Πολύ ωραίο το μωρό.
0: Περιποιημένο, μερακλειδικό.
2: Βεβαίως έχει έντονα χρώματα, θηλυκότητα.
1: Φοράει και πουά.
2: Ναι, και λέει είναι το στυλ της δεκαετίας του 80. Το πέτυχε να άσει.
0: 50
1: είπα. 50
2: είπα. 50 είπα. Το 80 λέει εδώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ο Θανάσης έχει στέλνει και για να βοηθήσει. Playful το όνειρο, beautumani και τα λοιπά. Πάνα λέει ο άλλος χαμός. Παιδιά σήμερα τα έχουμε μπλέξει με τα κουτσομπολιά. Ας βάλουμε μια κομματάρα να ισοφαρίσουμε.

0: ένα τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Homewrecker. Φυσικά είναι ο Θεός ο Σόμπρ, με μεγάλες τραγουδάρες όπως πάντα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον Αποστόλη, στον Κώστα Μπουτιμινέ. Καλημέρα, είναι γαλλικό λέει. Καλημέρα και στην Χρύσα μας, η οποία έχει θέα τις χιονισμένες κορφές του Ολύμπου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς και για σένα που θέλεις μια αλλαγή που κάνει μεγάλη διαφορά. Περνάς μια βόλτα από τα Mosaic Stores ακόμα και σήμερα και ανανεώνεις το χώρο σου. Νάνση μου, με διακοσμητικά, αξεσουάρ και καλλιτικά σε απίθανα σχέδια αλλά και χρώματα.
1: Βέβαια, και με κάθε αγορά να σου πω 30 ευρώ και άνω, παίρνεις δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου, Βασίλη. Mosaic Stores Ελευθερίου, Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Εκεί πηγαίνουμε για όλα, για την ανανέωση μας, για μια νέα αρχή, για ένα καινούργιο σπίτι, για ό,τι θέλουμε τέλος πάντων να μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί ο χώρος που ζούμε είναι από τους πιο σημαντικούς. Καλημέρα στην φίλη μου την Αμαλία που και αυτή μας ακούει στο αυτοκίνητο. Παιδιά, είστε υπέροχοι και σήμερα. Έχω σκάσει στα γέλια. Ο δε Γιώργος μου λέει πάνα ρε Μπιλ. Ναι, πάνα παιδιά. 70-80 χρόνια, μα λέτε χαζομάρε στον αέρα, πού να αντέξω και χωρίς τις κάτς.
2: Τι να κάνω.
0: Μπουτιμινέ.
1: Δεν έφταιγε να πούμε, ήταν γαλλικό.
0: Πώς το είπες,
2: Μπουτιμάι.
0: Το Μπουτιμάι ήταν από τα κορυφαία που έχει πει ποτέ. Πάμε κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση για εσάς που κινείστε προς ανατολικά Πολύχνη και Τριανδρία. Για εσάς που κινείστε προς δυτικά, κολλάτε μόνο Πηλαία. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα.
0: Ωραίος.
2: Βλέπω κίνηση πλέον και στη Γεωργίου Παπανδρέου. Βασιλή Σόγα, βασιλέο Γεωργίου είναι okay. Η Εγνατία έχει σοβαρά θεματάκια από Καμάρα μέχρι και Αριστοτέλους. Η Αγίου Δημητρίου και αυτή αντιμετωπίζει λίγα προβλήματα στο ύψος του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα. Λαγκαδά έχουμε στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο από Νεάπολη μέχρι Φανάρια Βαρδαρίου. Και η Μαρίνου Αντίπα αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς και η εσωτερική περιφερειακή στο ύψος Ελευθερίου Κορδελιό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα για περισσότερα. Από 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι, η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις, βεβαίως υπάρχει η Δημάκης να σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης. Προσέξτε τώρα, έτσι, είναι ιδανικό για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας, αλλά και υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε μας σύγχρονο έργο. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και σήμερα θα είναι δίπλα μας σε μία ώρα περίπου από τώρα, όταν θα παίξουμε το Beat the Bomb, στο οποίο δηλώνονται συμμετοχές, επειδή με ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Πέτρος, μετά τις 8:55 και μόνο μέσω
2: Viber.
0: Μόνο μέσω Viber, έτσι. Μην τηλεφωνείτε, μην στέλνετε mail. Υπάρχει μόνο το Viber μετά τις 8:55.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί, αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
9: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: τι ωραίο τραγούδι έχει βγάλει ο Μπένσον Μπούν και μας αρέσει. Sorry, I'm here for someone else. Και να, ας πούμε, αν φάσαμε ξένα τραγούδια να τραγουδάς, θα τραγουδούσες?
1: Δεν θα μπορούσαμε τίποτα.
0: Ναι, αλλά μας το πρότειναν.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Μ' αρέσει.
2: Έλα, ρε,
0: καλημέρα στην γλυκιά μου, την Μάγια που είναι εδώ και στον Κώστα, ο οποίος γελούσε μόνος του μέσα στο αμάξι. Λέει, μας πέθανε ο Σκατζόχυρος και σήμερα. Ναι, αλλά τώρα όμως εμείς, επειδή έχετε γελάσει πάρα πολύ, θα σας φέρουμε μια ανάμνηση. Όταν κάποτε υπήρχαν τα καρτοτηλέφωνα και αγοράζαμε τηλεκάρτες. Τελειώνανε οι τηλεκάρτες, δεν προλαβαίναμε να τους πούμε.
1: Ότι,
0: δεν μπορούσαμε να πούμε σ' αγαπώ. Άκου τώρα.

0: σε λέω.
1: Φοβερό.
0: Άρα τι κομμάτι και γράψε.
1: Να σου πω ότι το καλοκαίρι όταν πήγα να δω την κόρη μου στην κατασκήνωση, συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα τα καρτοτηλέφωνα.
0: Άκου τώρα. Ναι,
1: δεν είχα, είχα χρόνια να δω το τηλέφωνο.
0: Σήμερα κυρίες και κύριοι, γινόμαστε πιο μελωδικοί με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Και αυτό ναι, είναι ένα βήμα παραπάνω.
2: Χαμπίμπι, Γιάλα. Χαμπίμπι, Γιάλα.
0: Γιατί σας έχουμε ένα φανταστικό δώρο όμως και σήμερα. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα απίθανα, τα υπέροχα, τα κουσκουσιάρικα και τόσο γευστικά TGI Fridays, που για μένα είναι ένα μέρος στο οποίο πηγαίνω και νιώθω σαν να είμαι στα φιλαράκια, ρε φίλε.
1: Εντάξει, και δίνουμε έτσι στην έξοδο μια άλλη αξία, ναι, όταν πάμε στα Fridays.
0: Ναι, ναι, ναι. Τηλεφωνήστε τώρα σωστά. 2-3-10-2-32-9-08. Χαμπίμπις και η Γιάλα σήμερα είναι μελωδική και είναι και ρομαντική και λίγο έτσι νοσταλγή του παρελθόντος. Σήμερα η μέρα είναι η Πέμπτη και ξεκινάει η Γιάλα.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Τρόμαξε και έβγαλε τα ακουστικά για να μην την ακούσει. Πάμε!

0: σκάσουμε τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ.
1: Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ.
2: Ναι ρε παιδιά, ναι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά εσείς?
2: Προσπαθούμε να μην σκοτώσουμε το τραγούδι. Είναι δύσκολο πλάκα-πλάκα. Γιατί είναι αργό, γιατί δεν έχει το χαχαχάμπο χαχού με τα τσιφτετέλια. Το όνομά σου.
3: Όντως.
2: Το όνομά σου, καλή μου.
3: Μάγδα, ονομάζομαι.
2: Μάγδα. Η Μάγδα είναι έτοιμη να ερμηνεύσει την οικογενειακή υπόθεση. Έτσι λέγεται το τραγούδι.
3: Απόλυτα.
2: Ναι, λοιπόν. 3, 2, 1, πάμε.
3: Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ.
2: Υπέροχη η Μάγδα. Μάγδα μου, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Νοσηλεύτρια είμαι.
2: Νοσηλεύτρια, υπέροχη η Μάγδα. Θα κλείσει το τηλέφωνο και θα μας ακούσει από το ραδιόφωνο. Μου αρέσει που είσαι και χαμογελαστή. Πάμε λίγο εδώ. Ναι, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Όνομα?
4: Γιάννης.
2: Τζονάρα μου, περιμένουμε και εσένα να ερμηνεύσεις και να ψηφίσουμε έναν από τους δύο. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, μάλιστα.
2: Έλα, αγόρι μου, ρίχτω.
4: Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν δεν είναι πια αρκετό.
2: Σκάστε! Πες!
0: Πριν τελειώσουμε,
2: τηλεκάρτα. Πάμε.
4: Πριν τελειώσει τηλεκάρτα. Να με παίρνεις να μου πεις ένα γεια.
2: Ό,τι ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου σε η θεότητα της ημέρας. Ευχαριστούμε φιλαράκι μου. Πολύ μου αρέσουν οι ακροατές που είναι σάικο.
0: Ναι παιδί μου, δίνουν το δικό τους.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να ψηφίσουμε. Ξέρετε ότι η Μάγδα πήρε το δώρο. Γιατί
1: εγώ ψηφίζω Γιάννη.
2: Είσαι φοβερός. Λοιπόν, το δώρο το παίρνει η Μάγδα και ο Γιάννης μπήκε στις καρδιές μας για πάντα με αυτή την ερμηνεία που ήταν μοναδική.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
2: Άρα η Μάγδα τηλεφωνεί. R.E.M. κομματάρα από το παρελθόν στη ροκ μπάντα που μας φτιάχνει πάντα. Losing my religion.

0: Νούβα Γιόλ! Τι ωραίο τραγούδι, καλημέρα, καλημέρα. Σαν φίλο μας τον Νικόλα, τι μου θύμισες τώρα, ρε Μπίλι, στο μακρινό 1995. Πάμε με τη μάνα σε ένα καρτοτηλέφωνο να πάρουμε μια φίλη και λέει: η Βούλα έχει πολύ φασαρία. Από πού με παίρνεις, οπ, οπ, οπ, οπ, οπ. Και λέει η μάνα, λέει από τηλεκάρτα. Καλέ, αυτό έχει φασαρία. Ακόμα γελάω όταν το θυμάμαι. Αμάν, αμάν. Φίλε Νικόλα, έτσι είναι. Οι αναμνήσεις της τηλεκάρτας είναι τεράστιες. Εγώ δεν ξέρω που έχω πάρει και τη συλλογή που είχαμε τις τηλεκάρτες. Καλημέρα στο Φροσάκι μας. Σήμερα χωρίς εσάς θα ξεκινούσε σαν σεξ χωρίς φιλιά. Μα τι ωραία παρομοίωση ήταν αυτή.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Παιδιά, στείλτε τα και φωνητικά να τα γράφουμε, να τα παίζουμε που μας αρέσουν πάρα πολύ. Καλημέρα στον Άγγελο που είναι δίπλα μας και σήμερα. Στην Βάλη, αν το λέω σωστά, που έχει στείλει το πρώτο της μήνυμα στο πρωινό μας σοου και χαιρόμαστε. Στο Στελάρα μας, ο Μπιλ Νάκης και τα Ειδόνια σήμερα είστε ωραίοι. Καλημέρα. Καλημέρα και επειδή πλησιάζει και 28 Οκτωβρίου.
1: Και τι κάνουμε, τα
0: χαλιά. Τα στρώνουμε τα χαλιά, Νάνση μου.
1: Το Αγίου Δημητρίου τα στρώνουμε
0: έτσι,
1: τα χαλιά.
0: Έτσι, μπράβο. Happy Days Bazaar 16 με 19 το Οκτώβριο. Τώρα στην Βιοκαρπέτ της Πηλέας.
1: Εκεί διοργανώνει το πιο Happy Days Bazaar Βιοκαρπέτ σε χαλιά με απίστευτες τιμές για 4 ημέρες μόνο. Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Αλλά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5.
0: Όλα τα χειροποίητα χαλιά, μείον 50% έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Έτσι είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς, ειδικά τώρα που στρώνουμε τα σπίτια μας για τον χειμώνα, και οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, στην Τομπάζη 21, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονικής Μουδανίων.
1: Βιοκαρπέτ Πηλέας, και φύγαμε παιδιά για μπαζάρ. Οπωσδήποτε εγώ πρέπει να πάρω χαλιά φέτος.
0: Ναι, να ανανεωθούμε και λίγο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα λίγο, δώσ' μου τώρα τι έχεις φέρει. Κάτι μου έλεγες πριν.
1: Κάτι έτσι πονηρό έχω φέρει. Πιάστηκε μία υπάλληλος που δούλευε σε πιτσαρία, η οποία έκανε ένα φοβερό τρίκ. Έκοβε.
0: Τι έκανε, ρε.
1: Άκου να δεις τώρα τι έκανε. Έκοβε έτσι όπως ήταν η πίτσα. Έκοβε.
2: Στη μέση.
1: Μια λωρίδα. Και μετά την ξανά κλείνε την πίτσα και έκοβε τα κομμάτια τα 8 κανονικά.
0: Και
1: που
0: δεν έχει παχύνει. Εκείνη το φοβερό. Το έτρωγε.
1: Και το τρώει με μεγάλη λαχτάρα όμως. Το κομμάτι. Και σκέψου τώρα, το έκανε σε όλες τις πίτσες, έτσι για να είναι και όλες ίδιες.
0: Μα καταπληκτικό είναι, ρε φίλε.
1: Τη βιάσανε δυστυχώς την καημένη από τις κάμερες ασφαλείας.
0: Μα τι
1: αλλά πραγματικά.
0: Μια λωριδίτσα έφαγε, ρε παιδιά, ντροπή πια.
1: Αν
0: και τώρα το επιχειρηματικό μου δαιμόνιο με οδηγεί στο ότι μπορούσε να κόψει γύρω στις 10 πίτσες και να δημιουργήσει μια ορθογώνια πίτσα και να την πουλήσουνε.
1: Καλά, είσαι μεγάλος επιχειρηματής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είμαι. Θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω στον Άσο κάποια μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα για το σκατζό ανέκδοτο, το οποίο έχει σκάσει η μύτη εδώ πέρα. Δεν γελάει όμως σήμερα, και αυτό, φίλε, θα σου πω ότι με προβλημάτισε.
2: Άντε. Ο Ζαφύρης, καθώς κάνει τον περιπατό του, κάποια στιγμή παρατηρεί έναν άνθρωπο.
1: Ζαφύρη.
2: Παίρνει στον πειρασμό να πάει να το ρωτήσει. Ρε φίλε, του λέει.
0: Ναι.
2: Γιατί γράφει στον τοίχο τη λέξη έλεος σε διάφορα χρώματα, αφού είμαι ελαιοχρωματιστής.
0: Πω βλακία. Και λίγο νέο όμως. Και λίγο νέο. Γιατί δεν σου άρεσε? Έλα, είχε κάτι.
1: Άμα είχε συνηθίσει τα ωραία του τα ανέκδοτα.
0: Έλα, ωραία ήταν σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο και σε δύο λεπτά από τώρα ξεκινάτε και για να στέλνετε για το Beat the Bomb.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το.
3: Zoo Radio.
0: Zoo 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
4: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
2: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
0: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Όχι, θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
3: Ναι, καλά.

0: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Zoo News. Με 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά το ανάχωμα 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων. Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 62χρονο άντρα που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα τύρανα, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με έτοιμα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης έχουν πλέον συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Και μια επιστροφή στις ρίζες της αποτέλεσε για την Κάθριν Ζέτα Τζόνς η σειρά Κιλτζάκι, αφού για πρώτη φορά στην καριέρα της υποδίεται έναν χαρακτήρα με καταγωγή από την Ουαλία.
8: Καιρός.
7: Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
8: Κίνηση
7: θα βρείτε στον περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Φιλαράκια μου, τι κάνετε? Είστε καλά, βρε? Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση, είμαστε ανεβασμένοι, έχουμε και τον δουλευταρά. Για κάτι που χάραζε στο σπιτάκι μας και ευτυχώς έχει τους πάντες μέσα και δείγματα εργασιών για να επιλέξουμε αυτό που μας κάθεται καλύτερα. Αλλά και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι υπάρχει ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν την χρειαστείτε. Εδώ λοιπόν είναι ο δουλευταράς, εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης με τις πολύ πολύ μεγάλες αγκαλιές του να σας... Πάρει μια αγκαλιά και σήμερα, μια μέρα η οποία όμως είναι φωτεινή.
2: Πολύ μας αρέσει, επιτέλους μια τέτοια μέρα.
1: Ναι, φιλενάδα.
2: Δηλαδή τη μουντίλα, τη σπαρίλα, τι ήταν αυτό τις προηγούμενες μέρες.
1: Μα πώς ζουν στα Λονδίνα.
2: Πα, πώς μπορούν.
1: Πώς ζουν οι καημένοι. Μα τους λυπάμαι.
2: Γιατί εκεί πάνω, Νορβηγίες, Φιλανδίες που έχουν πολλές ώρες νύχτα.
1: Εκεί είναι άστο, άστο τώρα. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Σκάτς.
3: Καλημέρα σας.
1: Δώσουμε λίγο το Viber, σε παρακαλώ.
3: 6931-908-908. Έχετε άλλα 18 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε για συμμετοχή για το Beat the Bomb. Πληρωγώντας τη λέξη στα ελληνικά βόμβα, όνομα επίθετο ηλικία, ή στα αγγλικά bomb, όνομα επίθετο ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση.
1: Μ' αρέσει που ενώ πας να μπερδευτείς, συνεχίζεις ακλόνητος και είσαι δυνατός,
3: παίρνεις
1: και θα χειροκροτηθείς. Πρέπει πάντα να τελειώνουμε, φίλε.
3: Έτσι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει καμιά απόλαυση στη ζωή. Νάνση.
2: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό. Εσύ δεν θα συμφωνούσες σε αυτό. Είσαι τρελή. Ενώ ότι
2: λοιπόν,
1: έχουμε αυτή την
2: έχουμε
1: ώρα.
2: Έχουμε το ζώος μου, μια από τα τελειά του στη Λάρισα. Έχουμε τι θα κάνουμε σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονικάρα μας. Τι γίνεται ακριβώς αναλυτικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε φυσικά και το στοίχημα, αλλά και έρευνα για βαρετές συνήθειες που κρύβουν αγάπη.
1: Τέλεια. Το Beat the Bomb είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και είπαμε ότι στέλνετε μόνο Viber, έτσι συμμετέχετε, κοκλάκια μου εκεί έξω. Εγώ

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Λόλα Γιάνγκ Μέση. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αντίνο. Καλημέρα στο Δημητράκη μας, τον ωραίο, τον τύπο ο οποίος λέει είστε μια απόλαυση. Απόλαυση είναι και ο Ζόγος Μουλιέ όμως. Πάμε να τον συναντήσουμε στη Λάρισα. Ζόγος.
1: Καλημέρα αγάπες.
0: Τι κάνεις αγάπη. Τι...
1: Πολύ ωραία. Έχω βάλει τώρα και ένα καφέ φουντούκι. Είμαι καταπληκτικό.
2: Το φουντούκι μου αρέσει και εμένα, Ζόγος. Πόσο ταιριάζουμε.
1: Μου,
2: ταιριάζουμε.
1: Φουντουκίλα, μύρισε.
2: Πολύ
1: μ'
2: αρέσει. Πραλίνα έτσι.
0: Σταμάτα, παιδί μου, θα κάνω με το. Το φουντούκι είναι πραλίνα, αυτό που είπε. Δεν είσαι τα ωραία τα σοκολατάκια αυτά που είχετε στη Γαλλία, ρε φίλε. Τι πραλίνε.
1: Μα
0: δεν παίζονται, ρε φίλε. Το μεζόντε σοκολά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό.
1: Να έρθετε εκεί στο σπίτι.
0: Αυτό το σπίτι μα το λε και σπίτι δεν είδαμε στη Γαλλία. Πότε θα έρθουμε.
1: Θα έρθετε εκεί στο σπίτι. Οπα.
0: Ωραία. Για πες τι έχεις φέρει σήμερα, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, για τα κορίτσια, επειδή βλέπω και με ρωτάτε πάρα πολλές πώς θα φορέσετε και θα συνδυάσετε τις φούστες σας, δορίζετε λίγο αυτή την εποχή με τα χρώματα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα σας πω εγώ διάφορους τρόπους. Πρώτα, επιλέγουμε φουστίτσα ωραία καφέ δερμάτινη και έτσι συνδυάζουμε με ψηλές μπότες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας ωραίος και απλούστερος τρόπος αυτός να αναβαθμίσετε έτσι την εμφάνισή σας.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα λίγο σε κάτι πιο σεξι. Φούστα, καλσόν, μαύρο διχτυωτό, Βασίλη.
2: Έλα, ήρθαν πάλι τα διχτυωτά.
1: Φοβερά, με φοβερά σχέδια, Νάση μου, να πάρεις να τον τρελάνεις τον Κώστα.
0: Τι δίχτυ, δίχτυ για μαρίδα ή δίχτυ για λαβράκι, ενώ φαρδί ή λεπτό το δίχτυ.
1: Και πέσει και το χοντρό με μεγάλους ρόμβους.
0: Ναι.
1: Sexy,
0: αυτό μ' αρέσει
1: και
0: πάρα
1: το άλλο
0: πολύ.
1: Που έχει πολλά σχέδια επάνω.
0: Το άλλο είναι πάρα πολύ στυλάτο, αλλά αυτό μου αρέσει έτσι στην προστιχιά του. Κατάλαβες,
1: ναι, το
0: φαρδί.
1: Το είναι πιο πρόστιχο,
0: ναι.
1: Το άλλο είναι, και το άλλο είναι sexy.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, διαλέγετε έτσι μαύρο καλτσονάκι και το συνδυάζετε και με πολύ ωραία. Όμως εδώ θέλω παπούτσι ψιλοτάκουνο.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν φοράτε καλτσόν θέλω γόβα ψιλοτάκουνη.
2: Ωραία.
1: Πάμε τώρα φουστίτσα με μοκασίνια. Τα μοκασίνια τα χρησιμοποιείτε επειδή το ποταράξεις. Άμα είσαι πηγενέλα γραφείο και πηγενέλα πηγενέλα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλό να φοράτε μοκασίνια, όχι κάτι άλλο.
0: Πηγενέλα πηγενέλα, σωστό.
1: Έτσι, και αυτοί είναι διάφοροι τρόποι πώς να συνδυάσετε φουστίτσα με παπουτσάκι και να είστε άντρες και στυλάτες όλη την ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα, μου, πάρα πολύ. Ζώχος μου, εσύ είχες προλάβει τις τηλεκάρτες.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Και... Καλή μόνο, τι είναι, αυγό ημέρα.
1: Στις 100 μονάδες.
0: Στις 100 μονάδες έπαιρνε, λέει. Το χρήμα δεν κρυβόταν ούτε τότε. Ευχαριστούμε, Ζώχος.
1: Τα φιλιά μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Θανάσης λέει, εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου επειδή μου ζητούσε τις τηλεκάρτες που έκανε συλλογή.
2: Α, κοίτα τώρα. Χωμαντίκ.
0: Χωμαντίκ. Τώρα δεν θα ήταν μαζί άμα δεν υπήρχαν τηλεκάρτες. Είδες, ρε φίλε. Πώς είναι μερικά πράγματα στη ζωή. Καλημέρα και στην γλυκιά μου, την Βασιλεία, που είναι εδώ και σήμερα και κλαίει με τον τρελό μας τον Σκατζόχυρο.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Και τα χατή έμεινε 1,5 λεπτό, φίλε Κατζόχερη, για το Beat the Bomb, για να στείλετε τη συμμετοχή σα. Ήδη μάλλον έχουν 134 συμμετοχέ. Θα δούμε πού θα φτάσουμε. Γιατί σε λίγο θα γίνει η κλήρωση έως 200 ευρώ μετρητά. Ο τρόπος είναι ένας μοναδικός. Είναι το Viber 6931-908-908. Γράφετε bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ή απλά για να μην βάζετε αγγλικά, τέλος πάντων, γράψτε βόμβα και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Σωστά όμως, για να μπορέσει να σας αρπάξει το πρόγραμμα και να σας βάλει στην λίστα για την κλήρωση έως 200 ευρώ μετρητά καθημερινά στις 10 παρα 20 από την εταιρεία Δημάκης και φυσικά από την αγαπημένη σας πρωινή απόλαυση. Εδώ το πρωινό show του Zoo Radio. Φιλινάδα μου γλυκιά, πες μου σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρες σήμερα στους κινηματογράφους. Και θα σας προτείνω πού να πάτε σήμερα να δείτε έτσι τις καινούργιες ταινίες. Έχουμε τη Θυσία, είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ρωμέν Γαβράς με ένα δυνατό cast, ήταν και στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Μία ταινία με έντονο ρυθμό και τη χαρακτηριστική εκρηκτική σκηνοθετική ματιά του δημιουργού. Έχουμε Street Fighter για τους λάτρεις της δράσης και του gaming.
0: Ωραία.
1: Το θρυλικό παιχνίδι μεταφέρεται ξανά στη μεγάλη οθόνη με μια εντυπωσιακή παραγωγή, θέλω να σας πω, γεμάτη νοσταλγική 90s αισθητική.
0: Αχα.
1: Και εκρηκτικές πολεμικές τέχνες.
0: Υπέροχο.
1: Έχουμε και ελληνική πρόταση, είναι η Βαλίτσα, είναι. Οπ. Η πρόταση της εβδομάδας, μια απολαυστική και ανάλαφρη περιπέτεια που μπλέκει τρεις γυναίκες σε ένα πίθανο και γεμάτο ανατροπές ταξίδι. Αλλά επειδή έχουμε και τους μικρούς μας φίλους, σας έχω τον Τάτ και το μαγικό λιχνάρι. Είναι ο αγαπημένος εξερευνητής των παιδιών ο Τάν και επιστρέφει με μια νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων γεμάτη γκάφες και μαγεία.
0: Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφα για την φίλη μου τη Σωτηρία. Μπορείτε κι εσείς που δεν είστε, που δεν μένετε στη Θεσσαλονίκη, να πάρετε μέρος στο Beat the Bomb, αρκεί να μπορείτε να έρθετε να πάρετε οι ίδιοι τα χρήματα με την ταυτότητά σας. Να έρθετε οι ίδιοι. Φυσικά και μπορείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή σας είπα ότι προχθές το βράδυ έψαξα πάρα πολύ την μουσική μας βιβλιοθήκη,
2: ναι,
0: για φθινοπορεινή μουσική.
2: Άντε.
0: Άντε.
2: Τι ωραίες μουσικές.
0: Σ' άρεσε. Το 12 είχε βγει κάπου εκεί. Είναι το live. Ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι που είχαμε πολύ καιρό να το μεταδώσουμε.

0: Be Simple. Πρωινό σόου στη Θεσσαλονίκη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μου την Δήμητρα, η οποία είναι εδώ και σήμερα και περνάει καταπληκτικά. Καλημέρα επίσης και στην Ραφαηλία. Σας ακούμε τα πρωινά στο γραφείο. Η ώρα περνάει όμορφα. Δουλεύουμε. Τι θέλετε, λέει, να σας δώσουμε ως δώρο? Μόνο να μας ψηφίζετε.
1: Αυτό.
0: Σας τηλεφωνούνε. Πείτε, ακούμε Zoo Radio. Αυτό θέλουμε, παιδιά, να μην κλείνετε το τηλέφωνο όταν σας τηλεφωνούν για τις έρευνες ακροματικότητας.
2: Κυρίως 7 με 11,
0: μας, έτσι. Μας δυναμώνετε. Εσύ τώρα... Αυτό δεν μου αρέσει. Και δεν μου άρεσε και παλιά που το κάνατε οι πρωινοί. Να το ξέρεις.
2: Εντάξει, τώρα ψηφίζουμε, επειδή θα ρωτήσει,
0: ψηφίζουμε
2: θα ρωτήσει
0: το Zoo Radio. Έτσι, τις ώρες που το ακούμε, αλλά ψηφίζουμε το Zoo Radio. Το Zoo Radio είναι σημαντικό.
2: Όχι, εννοώ μην πει, ας πούμε, ότι ακούμε μόνο 9 με 10.
0: Ρε, βρε, πονηρία,
2: λοιπόν. Να το πει όλο.
0: Ρε, σου πια.
2: Μην χάσουμε καμιά ώρα. Δεν σε ξέρω
0: τι είσαι. Μα πόσες φορές ήθελα να σας γράψω να βάλετε αυτό το τραγούδι. Μπράβο, Bill. Thank you very much, αγάπη μου. Μάγια, γιατί το πραγματικά είναι κομματάρα.
2: Είναι.
0: Και ήταν, σου λέω, και με ρωσικούς στίχους, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τώρα να σου πω, Νάνση μου, ότι έχουμε θεματάκια με τις συσκευές μας. Πολλές φορές.
2: Γιατί ξαφνικά εκεί που περπατάμε στο δρόμο, τσουπ πέφτει, χαλάει και τι κάνουμε. Τι κάνουμε και την ώρα.
0: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service, κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Μάλιστα, έχουν και εξειδικευμένη ομάδα. Είναι οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
2: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνη εγγύηση, ναι, για να έχουμε έτσι πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνουμε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: Έχεις λοιπόν μια σιγουριά στην όλη ιστορία. Μπορείς να μάθεις περισσότερα παίρνοντας ακόμη και τώρα από ένα κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Μικαέλα που είναι μαζί μας και σήμερα. Την αγάπη μας, Μικαέλα μου. Και βεβαίως που είναι εδώ να το βρω. Την καλημέρα από τους από τα Πετσέριδες. Τα Πετσέριδες, ο Κώστας.
1: Καλημέρα.
0: Και από τον Κώστα επίσης που είναι σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Και οι δύο. Τέλος πάντων, οι επιχειρήσεις μας ακούνε στη Σκίδρα και μας ακούνε κάθε πρωί. Πολλά φιλιά στη Σκίδρα, την ωραία τη Σκίδρα που τρώει το. Κάτσε να θυμηθώ. Το σουβλάκι γύρω-γύρω με πίτσα.
1: Με πίτσα.
0: Με πίτσα. Το τυλίγει με πίτσα το σουβλάκι.
2: Σοβαρά.
0: Καταπληκτικό. Ατομική πίτσα. Ατομική πίτσα.
1: Και βάζει γύρω σουβλάκι.
0: Βάζει σουβλάκι μέσα, τραβάνε το καλαμάκι κάτω, από το σουβλάκι δηλαδή, το ξυλάκι, και βάζουν μέσα τι άλλο θέλει.
2: Έχω πάθει σοκ, δεν το ξέρω να ακούσει αυτό.
0: Εκπληκτικό σου λέω, παιδί μου. Για πες τώρα.
2: Όχι εγώ.
0: Εσύ.
1: Κίνηση.
0: Α, πάμε κίνηση, σωστά.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι ok. Μόνο ένα πρόβλημα έχετε εσείς που κινείστε προς ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Η Κατσιμίδη έχει σοβαρά θεματάκια, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι κάπως καλύτερα. Βασιλή Σόγα Βασιλέως Γεωργίου ok. Τσιμισκή ok. Η Εγνατία έχει ανοίξει και αυτή. Λίγη κίνηση έχει μετά την Ιωνος Δραγούμη.
0: Ναι.
1: Τώρα η Αγίου Δημητρίου επίσης κολλάει εκεί στο ύψος της Ιόνιος Δραγούμη. Η Λαγκαδά παραμένουν τα προβλήματα από νωρίς στο ύψος της Νεάπολης, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Oui.
1: Και έχουμε και αρκετή κίνηση στις 26 Οκτωβρίου εκεί στον Παλαιό Σταθμό.
0: Πολύ ωραία. Μια καλημέρα και στο Σαράντι. Δεν μου λες.
2: Ένα γρήγορο ήθελα να σας πω.
0: Όχι, μην πεις γρήγορο. Θέλω να πεις αν κάνετε την κλήρωση.
2: Ναι, φυσικά.
0: Την κάνατε, ωραία.
4: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Υπέροχο, παπαούτε, και είμαστε έτοιμοι για όλα, όπως πάντα τέτοια ώρα, αγόρια και κορίτσια, γιατί έχουμε την παιχνιδάρα μας.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε?
1: Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα, οπότε ένα λίγο παραπάνω. Ηλίας, έτσι. Ηλία,
1: ναι,
0: το έχεις, έτσι. Ναι, 149 οι συμμετοχές, έτσι. Στο 112 βρέθηκες εσύ, φίλε Ηλία, και είσαι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσει σήμερα τα έως 200 ευρώ μετρητά. Αν τύχει τη μεγάλη βόμβα, έως 100 στην μεσαία ή και τίποτα, αν δυστυχώς ανοίξει την άκυρη βόμβα. Τους κανόνες μου είπες ότι τους ξέρεις. Το κυριότερο που θέλω είναι να φωνάζετε το stop όταν ανοίγετε βόμβα με μετρητά, ούτε σταμάτα, ούτε έως εδώ και τα λοιπά, για να κατοχυρώνετε το ποσό. Και να μου πεις και λίγο δυο λογάκια. Πού είσαι, πώς περνάς αυτή τη στιγμή?
1: Μένω όσο κοντά στη Θέρμη.
0: Ναι.
1: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι, σε πρατήριο καυσίμων δουλεύω.
0: Άρα είμαστε καλά, δηλαδή είμαστε εντάξει με τη ζωή μας. Δεν έχουμε κανένα θεματάκι.
1: Καλά, καλά, βολεμένα.
0: Είμαστε... Χαλάρα, χαλάρα, είμαστε χαλάροι.
1: Σήμερα έχουμε ρεπό.
0: Α, ωραία.
1: Έχω με το μικρό μου το γιο να το δω λίγο, 10 μηνών είναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, οπότε τότε, αφού όλα είναι όμορφα, να χαίρεσαι και το γιο σου, θα ανοίξουμε μία βόμβα. Μία βόμβα, παρακαλώ.
1: Την δύο.
0: Τι δύο. Είδες, φύγανε από την τρίτη βόμβα, φίλε Σκατζόχη, ρε, ακούω.
2: Μ' άρεσε η άποψή σου. Παίξτην. Είναι ωραία οι δύο.
0: Παίξτην, κύριε. Ηλία μας. Κύριε Ηλία μας, παίξτην. Έλα.
3: Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με χαλάει η δεύτερη βόμβα.
0: Τι να σε χαλάσει,
3: δεν τρελαίνομαι.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν τρελαίνεις. Με χαλάει.
0: Λοιπόν, θετικά τα ακούω τα ένστικτα των δύο απέναντί μου. Εσύ τι λες? Συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσουμε στη δύο, ναι.
0: Συνεχίζουμε στη δύο, λέει ο φίλος ακροατής, ο Ηλίας, ο οποίος είναι έτοιμος σήμερα να πάρει τα πολλά, τα λίγα, να μην πάρει τίποτε. Και εγώ θέλω να του κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Περίπου το μεροκάματο, πόσο βγαίνει στο βενζινάδικο? Περίπου.
1: 45-50 ευρώ.
0: 45-50 ευρώ. 40 ευρώ σου δίνω για να μην παίξεις καθόλου. Να τα πάρεις και να μην ανοίξεις την βόμβα.
1: Θα συνεχίσει
0: ο φίλος Ηλίας. Είναι αποφασισμένος ο παίκτης. Γενικά παίζει τυχερά παιχνίδια.
1: Ναι, δεν θα έλεγα όχι, ναι.
0: Σαν το σκατζόχυρο κάτι. Και εκεί δεν απαντάει κανείς. Και εκεί δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ανοίγουμε την δεύτερη βόμβα για τον Ηλία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ.
1: Stop.
4: 50.
0: Τι stop, ρε αγόρι μου, στο 40?
3: Μα
0: αφού σου έδινα 40, ρε αγόρι μου. Τι stop πήγες?
1: Πολύ γρήγορα γι' αυτό.
0: Ναι, ρε αγόρι μου. 40 ευρώ πήρες. Ήταν καλή η βόμβα, να ξέρεις. Κάτσε να δούμε μέχρι που φτάνει.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
0: Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλά τα λεφτά, γιατί σου τα έδινα τα 40 ευρώ, αλλά γιατί να σταματήσεις εκεί?
1: Με άκουσε λίγο που πήγε στο γρήγορο το χτύπημα, γι' αυτό.
0: Πάνε έτσι, αυτά βαράνε όπου θέλουν, βρε, αφού ξέρεις. Είναι τυχαίο το χτύπημα. Οι βόμβες είναι γραμμένες ή ξαναγραμμένες παράξενα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για τα 40 ευρώ. Στεναχωρέθηκα που δεν πήρες κάτι παραπάνω. Αλλά έτσι είναι το μπιντε μπομ, έτσι είναι τα τυχερά παιχνίδια. Εσύ το ξέρεις γιατί παίζεις, οκ.
1: Ναι, είπα να το πάμε λίγο safe.
0: Safe, εντάξει, οκ. 40 ευρώ, μέσα στην ημέρα τηλεφωνεί η γραμματεία και σου δίνει το δώρο σου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Και να χαίρεσαι και τον τζουζουκάκι σου. Έλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε τώρα 2014, φοβερός Ed Sheeran με την κιθάρα του στο Sing.
0: Κομματάρα. Μπράβο, Σκάτσι.

0: Είναι το sports car. Δεν ξέρω αν έχετε sports car ή οτιδήποτε αυτοκίνητο ή αν είστε κολλημένοι τέτοια ώρα στον περιφερειακό. Αυτό το flyover μας έχει τεινάξει λίγο τον εγκέφαλο. Αλλά εκεί η κούραση αρχίζει και υπάρχει. Οπωσδήποτε, παιδιά, όχι άλλο καφέ, αλλά κάτι που να μας χορτάσει, κάτι που να μας φτιάξει τη διάθεση. Ένα σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ είναι το τέλειο break για να καθαρίσει το μυαλό μας, γιατί έχουμε δουλειές. Δουλεύουμε όλη μέρα, τρέχουμε. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει και ενέργεια και είναι ό,τι πρέπει για εμάς τους επαγγελματίες, αλλά και για τα φοιτητούδια μου εκεί έξω. Συνδυάστε το με το κουλουράκι της Θεσσαλονίκης ή με μια ωραία μπουγατσούλα περιποιημένη. Εμένα μου αρέσει και η αντίθεση, έτσι, όχι μόνο με άχνη κανέλα ή γλυκιά. Με το Coco Milk της Αγνώ μου αρέσει πάρα πολύ και το αλμυρό, η υπέροχη τυρί μπουγάτσα. Η Βασιλεία είναι εδώ, μας στέλνει την αγάπη της. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, ο φίλος μου ο Σαράντης είναι έτοιμος για όλα φέτος και ακούει και απόγευμα από ό,τι εδώ αντιλαμβάνουμε. Σαράντη, ελπίζω να σας αρέσουν και τα απογευματινά μας σοου, τα οποία είναι καταπληκτικά, αλλά και στην φίλη μου την Δήμητρα και τον Φωτάρα που μας ακούει. Ένας φίλος έκανε συλλογή, λέει, σουπλά από μπύρες, το πιστεύετε?
1: Όχι.
0: Μονζούρ. Και ο...
1: Φοβερό.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει στη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Για πες να σουλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω κάποιες βαρετές συνήθειες, ναι, που όμως μαρτυρούν αληθινή αγάπη και φέρνουν έτσι την ηρεμία και την ασφάλεια μέσα στη σχέση. Είναι η συνέπεια και η ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή, όταν θα υποσχεθείς ότι θα κάνεις κάτι, να το κάνεις, ναι, για να υπάρχει αξιοπιστία. Είναι οι μικρές χειρονομίες φροντίδας. Δηλαδή, ότι θα σε διευκολύνω σε κάτι καθημερινό. Θα σε απαλλάξω από κάποιο άγχος, από κάποια αγκαρία που έχεις μια μέρα εγώ. Και θα νιώσεις λίγο καλύτερα, θα το δεις σαν δωράκι μέσα στην ημέρα σου. Είναι η απουσία δράματος και ζήλιας.
0: Δηλαδή.
1: Η κτητικότητα, αυτό το συνέχεια λίγο. Γίνεται τοξικό κάποιες στιγμές με τη ζήλια. Και τέλος, είναι η ικανότητα να μοιράζεστε τον ίδιο χώρο σιωπηλά, χωρίς αμηχανία. Αυτό δηλώνει βαθιά εμπιστοσύνη και αγάπη.
0: Πολύ όμορφα. Φίλες Κατσόχυρε, σου εύχομαι να το αποκτήσεις και εσύ αυτό.
2: Μακάρι.
0: Με ένα ωραίο κοριτσάκι, έτσι να περνάτε καλά.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό, Βασίλη.
0: Εντάξει, είναι αυτό. Ναι. Μην κάνεις παραπάνω δηλώσεις. Μια ευχή σου έδωσα.
2: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ, όχι.
0: Έπατε στην αρχή. Ηρέμησε. Πάμε να παίξουμε τα γνωστά τα στοιχήματά σου. Κέρδισες.
2: Ναι!

0: τύφος με δυο ανατροπές. Τη Real Madrid
1: το είδα, ρε φίλε. 3-4 στο, μετά το 84.
0: Από 3-1-3-4.
1: Μπράβο.
0: Και την Betis με την Πόρτο από 1-2-3-2.
1: Μα είσαι φοβερό.
0: Και πληρωθήκαμε με δύο ανατροπές. Είναι φοβερό.
1: Πόσα λεφτά πήραμε είναι το θέμα.
0: Με 3-18. Καλά ήταν.
1: Α, δεν πήραμε τα πολλά που είχαμε πει κάποια φορά.
0: Όχι, όχι. Με 3-18.
1: Άρα κερδίσαμε εκεί 15 ευρώ.
0: 15 ευρώ. Θα το μειώσουμε σιγά-σιγά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάμε σήμερα. Benfica Celtic το σημείο 1.
1: Ναι.
0: Lyon Crystal Palace Goal Goal. Και Παναθηναϊκός Μπόρατσε. Να το παίξουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Μην το παίξουμε. Μα σε παρακαλώ, εγώ για τα βαζέλια. Για τα βαζέλια. Κρίμα είναι τώρα.
0: Πάνε πάρα πολύ. Πάνε και στο ποτάμι.
1: Μα μια ευχή έδωσε στην ΑΕΚ και έχασε 3-1.
0: Έπαιζε εκτός με τη Σακτάρ. Είναι δυνατή η Σακτάρ. Αυτή τώρα μέσα στην έδρα του Μπόρατσε.
1: Γιατί η ΑΕΚ ήταν αδύνατη. Υποτίθεται ήταν καλή ομάδα μέχρι χθε που την βάλει στο στόμα σου.
0: Εντάξει, καλή είναι. Θα κάνει νίκη.
1: Τέλο πάντων, παίξουν.
0: Πάμε εκεί, πάμε έτσι. Έλα τριαδούλα, καλή είναι.
1: Πόσο τον έπαιξε Παναθηναϊκό.
0: Άσο.
1: Ωε, ωε. Ζητούμε συγγνώμη από τα βαζέλια.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
5: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
3: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
6: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί.
3: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
1: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
3: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Μ' έχετε κουράσει.
3: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
3: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Αχ, θα παραιτηθώ.
3: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
2: Ναι, καλά.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Αν

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
4: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
5: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
6: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
7: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
9: Zoo News. Με 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά το ανάχωμα 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων. Η Ρόδος μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 62χρονο άντρα που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα τύρανα, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης έχουν πλέον συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Και με μία επιστροφή στις ρίζες της, αποτέλεσε για την Κάθριν Ζέτα Τζονς η σειρά Kill Jackie, αφού για πρώτη φορά στην καριέρα της υποδίεται ένα χαρακτήρα με καταγωγή από την Ουαλία.
10: Καιρός.
9: Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
10: Κίνηση
9: θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στην Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Thickies. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα μου, ομορφιές μου εκεί έξω, κοκλάκια μου, υπέροχα. Να, να, να, να, να, να. Χαλαρώστε λίγο. Για εσάς που έχετε ξυπνήσει νωρίς, λέω, οι άλλοι έχετε κόμμα. Μα τι ωραίο μελωδικό τραγούδι, παιδιά. Καλημέρα. Είναι η τέταρτη ώρα και τελευταία της εκπομπής και σε αυτή την ώρα έχουμε τα πάντα όλα για εσάς. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα.
1: Νανσούλα.
3: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε το εξαιρεσότη με την Άνση Βλάχου και το Σκάτς τον Οικοκύρη. Έχουμε τα ζώδια αλλιώς, αλλά και το κουτσομπολιό. Την κίνηση στην πόλη μας, την επικαιρότητα, αλλά και το παιχνίδι ανσύνδετα. Με δύο λέξεις που τη συνδέεται, κάντε μία ιστορία και κερδίζετε ένα υπέροχο γλυκό δώρο από εμάς για εσάς και από το Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο βρίσκουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. 40 ευρώ δώρο επιταγή. Καλημέρα στα κοκλάκια εκεί έξω. Πες μας λίγο το Viber του ραδιοφώνου.
2: 69 31 908 908.
1: Και να σας πετάξω εγώ μία βόλτα, έτσι, για εσάς που θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, γιατί έχετε μια ολοκένουργια σχολή και έχετε μια νέα αρχή στη ζωή σας. Οπότε έχουμε νέα λίστα για ψώνια, έτσι.
3: Και στα Mosaic Store θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τη σχολή. Κλασέρ, ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια και είδη γραφείου, αλλά και για το νέο μας σπίτι, διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ για να το κάνουμε πραγματικά δικό μας.
1: Και όλα αυτά βεβαίως με 50, με 30 ευρώ και άνω αγορές, παίρνεις δωροκάρτα, 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα Mosaic Stores υπάρχουν σε δύο σημεία. Κατεβαίνεις κέντρο, είναι εκεί, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία. Πολλά φιλιά στα παιδιά που μας ακούνε. Και φυσικά στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Και τώρα η Νανσούλα μας χρωστάει κάτι. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα?
3: Είναι αποφασιστικοί, υπεύθυνοι και βαθιά συνδεδεμένοι με το χώρο και τους ανθρώπους που θεωρούν οικογένεια.
1: Ναι.
3: Διαθέτουν εγωιτεία και μια κοινωνική παρουσία που δεν ξεχνάς, τον έρωτα. Είναι η βασική πηγή δύναμής τους και η έμπνευσή τους.
1: Ο έρωτας δηλαδή είναι αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Όταν αγαπήσουν, επενδύουν πολύ και προστατεύουν το δεσμό τους.
1: Thank you very much.

0: Εδώ είναι που πρέπει να πάρουμε και το τηλέφωνο, Νανσούλα. Οπότε θα ξεκινήσεις εσύ λίγο, σε παρακαλώ, με το ήξερες ότι. Γιατί δεν το ξέραμε και θα μας το μάθεις εσύ, πες μου.
1: Φυσικά και θα σας πω ότι στην Ιαπωνία εδώ και χρόνια τι έχουν κάνει. Μετατρέπουν τις ταράτσες των πάρκινγκ σε κήπους για να μειώσουν τη ζέστη της πόλης.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, όσο περισσότερο πράσινο υπάρχει, απορροφάται η ζέστη. Οπότε έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφους τους δρόμους τους, βάζοντας έτσι πράσινο, και μειώνουν και τη ζέστη.
0: Τα σκέπαστρα δηλαδή από το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ταράτσες των πάρκινγκ.
1: Ταράτσες, είπα. Ταράτσες το γράφει.
0: Εννοείς τα σκέπαστρα.
1: Ναι.
0: Κάπως λέγονται, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Και ταράτσες νομίζω είναι άλλο πράγμα. Όχι.
1: Έτσι το γράφουμε, ρε Βασίλη.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου Αναστασία, και σε σένα. Φίλες κατσόχυρε, τώρα πρέπει να γίνεις και πάλι νοικοκύρης. Θέλεις, δεν θέλεις, πρέπει να μας βοηθήσεις.
2: Πάμε στο σπίτι και στις δουλειές του σπιτιού. Ναι, κάνετε δουλειές του σπιτιού.
0: Κάνουμε, φίλε.
2: Το αναγνωρίζουμε, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάνετε, ναι, μπράβο.
0: Εσείς δεν κάνετε.
2: Εμείς δεν κάνουμε. Αλλά τις κάνετε σωστά. Εδώ είναι το θέμα. Γίνονται σωστά οι δουλειές.
0: Μας τη λες κιόλα. Πρέπει να σπρίσουμε.
2: Γιατί οι δουλειές του σπιτιού γίνονται από πάνω προς τα κάτω. Τις κάνετε από πάνω προς τα κάτω, τι θέλω να πω.
0: Ξέρουμε τι θες να πεις.
2: Ξεκινάμε από να καθαρίζουμε το πολύφωτο. Τα φώτα, γενικά τα φωτιστικά.
0: Έχεις πολύφωτο μέσα στο σπίτι. Αλήθεια,
2: τα φωτιστικά.
0: Ωραία,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, προχωράμε προς τα κάτω. Θα καθαρίζουμε την ντουλάπα, τα ράφια και σιγά σιγά κατεβαίνουμε ώστε η σκόνη στο τέλος να πέσει στο πάτωμα.
0: Μπράβο.
2: Και να την καθαρίζουμε από κάτω με τη σκούπα ή τη σφουγγαρίστρα ανάλογα. Μην τα κάνετε ανάποδα. Καθαρίζετε το κάτω μέρος, πέφτει σκόνη μετά από πάνω και τα κάνετε χάλια ενώ έχετε καθαρίσει. Έχετε τη διάθεση να καθαρίσετε.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ με την καθαριότητα.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Με αυτό το ένθετο φωνάζεις πολύ.
2: Μ' αρέσει, είναι το ένθετό μου.
0: Μήπως να πιστέψεις ότι είσαι νοικοκύρης, γι' αυτό φωνάζεις.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά εντωμεταξύ.
0: Σκούπα έχεις πιάσει ποτέ να σκουπίσεις?
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλήθεια, λες, φιλαράκι.
2: Άμα πέσει
0: αυτό
2: κάτι
0: είναι
2: και σπάσει κάτω, τα μαζεύω.
0: Αυτό είναι πρόοδος.
1: Άμα πέσει και σπάσει κάτι, και το έχει.
0: Όχι, δεν το έχω. Για φέρε εδώ να τη πω χρόνια πολλά τη αγαπημένη. Κάνε ένα θαυματζίνι.
1: Γιατί μας το κάνετε αυτό, γιατί?
0: Εντάξει.
1: Αναπάντητες κλήσεις παντού.
0: Δεν μας θέλει, ρε παιδί.
1: Παίρνω.
0: Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε.
3: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο.
0: Πιο νωρίς. Ούτε η Ανούς. Είναι η πέμπτη προσπάθεια στην εβδομάδα που δεν σηκώνουν για τα χρόνια πολλά. Εμείς παρόλα αυτά θα της το ευχηθούμε, θα της το τραγουδήσουμε. Happy birthday to you. Στην γλυκιά Ανούς, ο άνδρας της, ο Ανέστης, της ευχήθηκε τα καλύτερα. Ξύπνησε πρωί-πρωί σήμερα για να της πάρει λουλούδια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στο φίλο μου τον Ήτο που είναι εδώ, στο Στελάκι που μας λέει ότι είμαστε φοβεροί, στην γλυκιά μου την Ανδριάνα, στο Δημήτρη, στη φιλινάδα μας την Μέη και στον Στελάρα, ο οποίος ουρλιάζει, φωνάζει. Όχι, όχι, μην παίζει στο Παναθηναϊκό, γιατί είναι βαζελάκι και αυτός.
2: Τώρα παίχτηκε.
0: Και ο Τζονάκος μας στέλνει φωτογραφία τον Όλυμπο που είναι πια χιονισμένος. Τραγουδάρα από το παρελθόν τώρα.

0: Ημέρα υπέροχος Λιάκουρας έσκασε μύτη και μας έχει φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση και σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιωργάρα. Άκου λίγο εδώ.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα που είπες για τον Παναθηναϊκό. Μήπως έπαιξε και την ΑΕΚ ως κάτω και μας κατέστρεψε.
0: Εχθές είπε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και θυμάμαι την ατάκα της Νάνσης. Πάει και η ΑΕΚ. Μπορώ να σας παίξω και το ηχητικό αν θέλετε. το ξέρεις.
2: Δεν υποτάρα με το στοίχημα, όχι.
0: Είπες όμως καλή επιτυχία. Θα ευχηθώ στην ΑΕΚ. Καλή επιτυχία. Τέλειωσε. Από εκεί και πέρα τέλειωσε. Από εκεί και πέρα τέλειωσε η ΑΕΚ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να σου λέω.
3: Λοιπόν, εγώ σας έχω τα δύο ζώδια που αφήνουν πίσω τους τις δυσκολίες από σήμερα. Και είναι ο Κριός, ο οποίος τερματίζει μια απαιτητική περίοδο πιέσεων και εσωτερικών μαχών, βρίσκοντας ξανά την ορμή και την εσωτερική του ισορροπία.
0: Μπράβο.
3: Αλλά είναι και ο ζυγός που απαλλάσσεται από τα εμπόδια των τελευταίων χρόνων στις σχέσεις και στις συνεργασίες του.
0: Πολύ ωραία. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Σωτηράρα, ο οποίος γουστάρει πάρα πολύ, λέει μπουγάτσα με μπουένο. Έχετε φάει ποτέ?
2: Όχι.
0: Δεν έχουμε φάγει εμείς ποτέ.
2: Πού τα βρίσκεται αυτά?
0: Πού τα πουλάνε, να μας τα λέτε, να πηγαίνουμε να δοκιμάζουμε και εμείς. Το Χριστινάκι μας έχει σκάσει μύτη εδώ πέρα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα όλοι μας, όντως. Και βεβαίως στον φίλο μας τον Τζιμάρα που είναι εδώ και μας ακούει και σε αυτό το πρωινό από την Άουσα. Ο Σαμ Μπάρμπερ. Από την Άουσα.
3: Περίεργες μπουγάτσες έχει ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
3: Στον πεζόδρομο ψηλά. Μα θέλετε να σας πάω, ξέρετε, δεν θα φάω, αλλά μπορώ να σας φάω.
0: Όχι, μπορείς να μας φέρεις.
3: Δεν μπορώ να πάω.
0: Θα είναι χαλασμένες την άλλη μέρα. Δεν θα είναι τόσο ωραίες. Ωραία, πάμε μαζί μια μέρα.
3: Ένα
0: ωραία.
3: Σάββατο. Μια Κυριακή.
0: Να πάμε, λέει, να φάτε. Για πες τώρα.
2: Θα σας πάω.
0: Κουτσοπόλη μου.
2: Λοιπόν, ο Φίλιππος Οφιανός αποκάλυψε το εξωφρενικό ποσό που ζήτησε η Βάνα Μπάρμπα για ένα και μόνο επεισόδιο. Και αναφέρει ότι τότε η Βάνα με αυτό που έκανε έσπασε την πιάτσα και έκανε, λέει, την αρχή. Και άρχισε να ζητάνε όλοι τεράστια ποσά. Γιατί, λέει, παίρναμε τότε 140.000 δραχμές.
3: Για καλό το λέει δηλαδή.
2: Ναι, ότι έσπασε την πιάτσα τότε η Ιβάνα.
0: Ναι.
2: Ζήτησε 1 εκατομμύριο, λέει, δραχμές για να παίξει μια απλή συμμετοχή σε ένα επεισόδιο. Και μόνο.
0: Ήταν και η Ιβάνα Μπάρμπερ, βέβαια. Δεν ήταν κάποια τυχαία.
3: Τα πήρε.
2: Δεν ξέρω αν τα πήρε ή ποιο τα έδωσε.
0: Αφού λέει μετά ότι άρχισαν όλα να ζητάνε μεγάλα ποσά.
2: Όλοι
0: τα πήρε
2: μετά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο στου ανθρώπου, να πούμε, όπω και ο Γκάλης που έφτιαξε του μπασκεμπολίστε για μια ζωή.
2: Εκατομμύρια πέραμε μετά το.
0: Χάρη στον Γκάλη. Δηλαδή όλοι οι πασκεμπολίστες δίπλα εκεί που έχουν οτιδήποτε να έχουν και λίγο και τον Γκάλη. Έτσι. Παοξίσιμε, είδες ότι
3: είμαι δίκαιος. Είσαι δίκαιος. Καλημέρα.
0: Και στο Σωτήρι μας που σήμερα μας λέει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο πάρτι με τον Μαχμούτ.
3: Αλίμονο.
0: Δεν θα πας εσύ. Εγώ όμως.
3: Θα πας.

0: Your husband is coming.
1: Where the hell is my husband? Είναι η Ρέη. 15 του Οκτώβρη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είναι βρε το πρωινό σου σόου και εδώ είναι και η Vodafone TV. Αν είσαι από αυτούς που μου τελειώνεις μια καλή σειρά και εντάξει, ψάχνεις την αμέσως επόμενη ξανά και ξανά εκεί στη Vodafone TV, την όμορφη, την ωραία, θα βρούμε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές. Disney Plus, φιλενάδα, που σου αρέσει, και HBO Max μαζί.
2: Και σκεφτείτε τώρα τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν υπάρχει πιο τέλειο πράγμα, οπότε δεν αναρωτιόμαστε τι θα δούμε μετά. Απλά ανοίγουμε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη σειρά είναι εκεί και είναι η αγαπημένη σου.
1: Και επειδή είναι και χειμώνας, χρειαζόμαστε και αυτό τα βραδάκια, έτσι κάτι να βλέπουμε. Ο χειμώνας μας φέρνει άλλωστε πιο κοντά. Καλημέρα στην Ανούλα μου την γλυκιά. Good morning, μου γράφει εδώ. Good morning και σε σένα. Πάμε λίγο με επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έγινε ένας έλεγχος σε ένα σπίτι στη Θέρμη, το οποίο ήταν σπίτι μαντρί, 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες είχε η 54χρονη στη Θέρμη.
1: Σε κανονικό σπίτι, εννοείς μέσα στο σπίτι.
2: Εντάξει, τώρα σου λέω, σπίτι μαντρί. Έγινε έλεγχος από αστυνομικούς και διαπίστωσαν ότι στο σπίτι αυτό διατηρούνταν τόσο πολλά ζώα και σύμφωνα με τα ευρήματα, φυσικά δεν εξασφαλιζόταν οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα.
3: Κότες πώς δεν έβαλε.
2: Έλαντε. Λοιπόν, μόνο οι κότες εισέλιπαν από εκεί μέσα. Να σας πω και ότι έγινε μια επεισοδιακή σύλληψη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται ο 18χρονος για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.
1: Ναι.
2: Και είχαμε κελία 4,7 εκατομμύρια, παιδιά. Άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι με το κόλπο «Είμαστε από τη ΔΕΗ». Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό.
1: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει και για τον φίλο μας τον Αλέξη τον Τσίπρα, που του την είπανε ότι είμαι ο μοναδικός αριστερός, τέλος πάντων προοδευτικός, ο οποίος δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τη δεξιά. Δεν ξέρω, το είδες αυτό?
2: Όχι, δεν το είδα.
1: Και του την είπανε, του λένε κάτσε ρε μεγάλε, αυτός ο καμένος άλλος ήταν ή έπαιζε κάποιος άλλος το ρόλο του?
2: Εντάξει, μωρέ, όποιος τα θυμάται τώρα.
1: Να σου πω κάτι, έχει μαναφούκι πάντως στην πολιτική. Απλά η πολιτική πλέον δεν είναι viral.
2: Δεν είναι.
1: Δηλαδή δεν ενδιαφέρει κανέναν. Πιο πολύ ας μην ασχοληθείς ότι διώξαν την Κιλφόρ.
2: Την Κίμπερλι, ναι. Η οποία μαθαίνει ότι πιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά, λούσα, φορέματα. Φεύγει και πιστολιάζει.
1: Μα σου είπα, μα είναι influencer η γυναίκα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φίλες, κάτσε, πάμε λίγο έξω.
3: Πάμε.
1: Έλα.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι ok και στα δύο ρεύματα. Όμως ξαφνικά τώρα ένα μικρό ατύχημα στο ύψος της Άνω Τούμπα μπορεί να σας δημιουργήσει καθυστερήσεις.
1: Ναι.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή και η Εγνατία είμαστε ok. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
1: Εχθές συζητάγαμε με έναν φίλο μου, να σας το πω και αυτό για εσάς που δουλεύετε πάρα πολλές ώρες και που δουλεύετε σε επιχειρήσεις. Και ψάξανε και είδανε ότι οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις που κάνουν τα λιγότερα meetings. Οπότε, όπου ακούς πολλά. Όχι, χθες το λέγαμε για την Google. Είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση, διαβάζαμε μια έρευνα κτλ.
3: Χθες
1: το απόγευμα.
3: Ναι.
1: Πέρα ότι σε αγχώνουν, χάνεις δημιουργικό χρόνο για να δουλέψεις πραγματικά. Και ναι, θα συμφωνήσω.
3: Όχι,
4: νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Όνειρο το είχες να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
10: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και ποια είναι αυτή η ώρα, Σκάτ, του σόου?
1: Είναι η ώρα που παίζουμε με τα ασύνδετα. Δύο λέξεις, φτιάχνετε μια όμορφη ιστορία και κερδίζετε από τα μπούφαλα τζελάτο δώρο επιταγή 40 ευρώ.
0: Είναι στην οδό Αριστοτέλους και έχουν αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο, γάλα, απίθανες γεύσεις και συνδυασμούς λαχταριστά πράγματα για να τα πάρεις και on the road, έτσι, ή on the go. Αν θέλεις, το μπούφαλα τζελάτο είναι εδώ για να σε γλυκάνει και η ιστορία σήμερα νομίζω ότι θα είναι εύκολη για το φίλο μου το Σκατζόχυρο. Να του δώσουμε την πρώτη λέξη.
2: Αδιάβροχο.
0: Αδιάβροχο είναι η πρώτη λέξη και η δεύτερη λέξη είναι το ραδίκι.
1: Το ραδίκι. Κατέβηκα στο κέντρο, χρειαζόμουν ένα καλό αδιάβροχο. Το βρήκα τελικά, το πήρα, ήταν και ένα πόντσο μαζί, ήταν ένα πορεό πόντσο.
0: Μπράβο.
1: Και αφού το φόρεσα μέσα στη βροχή.
0: Και τον πόντσο είσαι.
1: Πήγα και λίγο λαϊκή και πήρα και ραδίκια.
0: Ωραίο! Φτιάξτε και εσείς τη δική σας ιστορία. Η πρώτη λέξη θα είναι και για εσάς το αδιάβροχο. Άλλωστε μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά. Τηλεφωνήστε τώρα στον Zoom 2-3-10-2-32-9-08 και κερδίστε σε αυτή την ηλιόλουστη ημέρα ένα τέλειο δώρο, 40 ευρώ δώρο επιταγή από τα υπέροχα μπούφαλα τζελάτο που βρίσκουμε στην πλατεία Αριστοτέλους με, κάτσε να το πω, 100% βουβαλίσιο παγωτό, αλλά και το made for fun που υπάρχει εκεί, από παγωτό έως βάφλα, κρέπες, pancakes και όχι μόνο, έτσι, το μπούφαλα τζελάτο πάει τις γλυκές απολαύσεις ένα βήμα παραπάνω, αφού σερβίρεται με τους πιο διασκεδαστικούς τρόπους. Δηλαδή πας και διασκεδάζεις κιόλας. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
0: Τι ωραία που μιλάει αυτή η χαμογελαστούλα. Σαν να βγαίνεις σε ένα παράθυρο και να μας κοιτάς και να χαμογελάς. Έτσι ακούγεται η φωνούλα σου. Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα μας είναι εδώ. Με τι ασχολείσαι, Χριστίνακη μου, εσύ στη ζωή σου?
3: Έχω καφέ.
0: Α, και ελπίζω να κάνεις ωραίο καφέ. Γιατί όταν έχετε καφέ, θέλω να κάνετε τέλειους καφέδες. Αρρωσταίνω
3: τον καλύτερο καφέ.
0: Μπράβο, μωρό μου.
3: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
2: Να έχει και fan club από πίσω. Ακούς, κάποιος ακούστηκε.
0: Αλήθεια.
3: Εννοείται, φωνάζουν εδώ καλύτερη.
0: Μπράβο, γλυκιά μου. Λοιπόν, τώρα θα είσαι η καλύτερη και στην ιστορία. Η πρώτη λέξη και για εσένα είναι το αδιάβροχο. Και η δεύτερη λέξη, Νάζη.
2: Είναι η σβίστρα.
0: Η σβίστρα.
3: Ξεκινάω.
0: Ναι.
3: Μία μέρα πήγα στο σχολείο και ξεκινήσαμε να γράφουμε ορθογραφία. Έψαχνα να βρω τη σβίστρα μου, αλλά μέσα στην τσάντα είχα διάβροχα και μπότες λόγω της βροχής και μπερδεύτηκα και δεν μπορούσα να τη βρω και τότε ζήσαμε μπλάνκο.
0: Η πιο καλή μαθήτρια και η πιο τέλεια καφετζού. Ομορφιά μου, έχεις κερδίσει το δώρο. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα εδώ για να δεις πώς θα το παραλάβεις, οκ? Okay?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά πολλά.
0: Καλημέρα σε όλους εκεί, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Έλα η κομματάρα, την τρέλα μου.

αν έχετε DIY διάθεση. Δηλαδή, φτιάξω το μόνο σου. Όχι, αδερφέ, κάτσε λίγο. Κράτησε το μόνο για τα ραφάκια που είναι εύκολα και αυτά βέβαια τα απλά. Έτσι, που βάζει μία-δύο βιδούλε στο πολύ. Για τα σοβαρά, μπε στο δουλευταρά, αξιολόγησε τα πάντα όλα που βλέπει. Υπάρχουν εκεί επαγγελματίε οι οποίοι έχουν πλήρε προφίλ, έχουν δείγματα εργασιών, έχουν σχόλια, αξιολογήσει τα πάντα όλα. Και ξέρει τι θα πάρει πριν καν ξεκινήσει την δουλειά σου για να φιξάρει κάτι στο σπίτι σου. Χάριστον δουλευταρά. Κυριάκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Νίκο, thank you very much. Τα ραδίκια μου μέσα, λέει. καλημέρα. Και στην Βασιλική που είναι εδώ, σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια. Και στον Αποστόλη, ο

0: Ο Αποστόλης που μας ακούει και σήμερα. Ο Αμπουδί, Αμπουδά, Αμπουμπλί. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, και κάπως έτσι και με τρόπο. Φίλε Κατζόχυρε, εγώ λέω να φύγουμε. Φτάνει τόσο, ε.
1: Τα φύγουμε. Τελειώσαμε. Άσε τον παπά στο σπίτι να κάνει ό,τι θέλει. 7 χρόνια φιλίας. Η έξυπνη υπάλληλο πιτσαρία. 40 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας. Και όσο αφορά το poll, το mood της ημέρας, οι περισσότεροι απαντήσατε low battery 70%.
2: Αχ, δεν έχουν battery. Γιατί σήμερα, Πεμπτούλα, έτσι.
0: Δεν έχουν ενέργεια σήμερα, γιατί είναι πολύ ωραία αίρεση έξω σήμερα. Είναι πολύ ωραίο ηλιο. Δηλαδή, χθες τι δεν γινόταν. Σβηστά τα είχαμε τα θέματα. Φιλινάδα!
2: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Πέμπτη ηλιόλουστη. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Ναι. Αύριο όμως Παρασκευή θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Γι' αυτό να είστε κι εσείς εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό σοου της ημέρας.
1: Τώρα και μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας και το Coffee Time.
0: Στις 2 Χρήστος, 4 Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 έχουμε τον Πέτρο μας και στις 9 το Ελενάκι. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα τα ζείτε καθημερινά χάρη στη δική σας παρέα, χάρη στον Ζου 90,8 που παίζει και τις επιτυχίες συν της άλλης. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Σας αφήνω με την κομματάρα Bad Times. Jamma babies, Jamma babies.
1: Έτσι λέει.
2: Τρελάθηκε.
0: Είσαι χαζός.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το!
6: Πες το.
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
11: Stores. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
18: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
19: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
20: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
21: Zoo News.
22: Με 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά το ανάχωμα 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων. Η Ρόδος μετρά τις πληγέσεις από την κακοκαιρία, η οποία στήχησε τη ζωή σε έναν 62χρονο άντρα που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα τύρανα. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν με αιτήματα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης έχουν πλέον συνδεθεί με το ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα που ζητά την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Και μια επιστροφή στις ρίζες της αποτέλεσε για την Catherine Zeta-Jones η σειρά Kiltzaki, αφού για πρώτη φορά στην καριέρα της υποδίεται ένα χαρακτήρα με καταγωγή από την Ουαλία.
1: Καιρός.
22: Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλώς τους, καλώς τους. Πρωινάκι μαζί μέχρι τις 2, 5η σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει αυτή η Πέμπτη που είναι πολύ όμορφη, πολύ ηλιόλουστη. Έφυγε η Νταρκύλα και ήρθε και πάλι ο ήλιος, πάρα πολύ μας έλειψε. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου. Θα κάνουμε gossip, θα κάνουμε τα σουσού μας. Σου δίνω και το Viber για τις πρώτες καλημέρες, 6939-908-908. Και φυσικά θα έχουμε και πολλές επιτυχίες για να απολαύσουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, ξεκινώντας με The Second Voice και Let Me Be. Καλή σου μέρα!

Αλεκάνδρο, υπέροχη μοναδική Lady Gaga στον αέρα του Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Φαντάζομαι το πρωί κρύωσες κι εσύ, όπως και εγώ. Ψάχνω εντωμεταξύ κάθε πρωί, έτσι μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, ανοίγω τις κούτες, όχι τις κούτες, εκεί που βάζουμε τα ρούχα τέλος πάντων τα χειμωνιάτικα, και παίρνω ένα-ένα τα μπλουζάκια. Έλα, θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα γίνει και αυτή η δουλειά. Σήμερα από ό,τι βλέπω, από 12 έως 19 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας. Με αρή συννεφιά, τώρα βλέπουμε ήλιο όμως και πάρα πολύ μας αρέσει. Διεθνής ημέρα αγρότης σας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα επίσης του λευκού μπαστονιού, όπως επίσης και ημέρα υγείας του μαστού. Ο Λουκιανός και Λουκιανή γιορτάζουν χρόνια τους πολλά.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Τραγουδίνει Ζένα με το Ζανανντό στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Τα λέμε και στο Viber 6931-908-908 για να μου πεις το σουσού σου. Από την άλλη, έρχομαι να σου πω εγώ ότι αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα έχουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό. Αλλά από ό,τι βλέπω, αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Αλλά κάπου είχε πάρει ταυτή μου ότι προσπαθούν να το καθιερώσουν αυτό το Παρασκευή Σάββατο 24ωρο έτσι μετρό και πάρα πολύ θα βολέψει. Και γενικά εννοείται για ατυχήματα, γιατί όταν βγαίνουμε Σάββατο δεν πρέπει να πιούμε και να πάρουμε αμάξι. Σήμερα βλέπω ότι έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και θα ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο. Οπότε να έχει στο νου σου, αν πας κέντρο σήμερα το απογευματάκι. Αντέλα φέρνω τώρα και εν την LA.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που καπνίζει.
2: Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχι,
3: ναι.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Η Discotheque επιστρέφει. Και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Ευρέκα! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το!
12: Πες το!
16: Zoo Radio!
12: Zoo 90,8.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Βλέπω ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα και πάρα πολύ χαίρομαι, αγαπημένοι μου οδηγοί. Μάλλον όλοι έχετε πάει στις δουλειές σας. Σε λίγο φέρνω Χάρι Στάιλς, Ριάννα, Νταμιάνο, Δαβίδ, Ντάτι. Τώρα όμως έρχεται η Κάρολ Τζι να παίξει πολύ δυνατά στον Ζου.
17: Θέλω και τα μαρουλάει, εμπεθού ελ βεράνο, φουέγο!

0: Η φίλη μου λέει είναι ερωτευμένη με American Girls, αλλά και εσύ, Χάρη, μου έχεις πάρει το πιο ωραίο American Girl, τη Zoe Kravitz. Χάρη Στάιλς, στον αέρα του Zoo 90,8. Καλή σου μέρα και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όσους τέλος πάντων μένουμε στη Θεσσαλονίκη σε εμπορικές περιοχές είναι το πάρκινγκ. Δεν έχω χειρότερο. Να μου πεις να ξεπαρκάρω το αμάξι μου έτσι βρεδάκι απόγευμα για να πάμε μια βόλτα. Μετά πραγματικά με πιάνει άγχος για το που θα το βάλω. Βλέπω σήμερα όμως ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, λέει, έργο, σχέδιο έχει παρουσιάσει ο δήμαρχός μας, ο Στέλιος Αγγελούδης, για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης μας και άλλων 900 νέων θέσεων δικύκλων που έχουν ήδη παραχωρηθεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και πραγματικά από εμάς, κύριε Δήμαρχε, άμα μας ακούτε τώρα, είναι ένα μεγάλο ναι, γιατί είναι μια τεράστια πληγή αυτό με το πάρκινγκ. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
5: Πώς είπατε?
10: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
20: Euphoria!
19: The Bear!
6: όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
21: Σιγά τη μ***α, το μισό.
22: Αυτό μ' αρέσει.
23: Οκ. Okay.
22: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
0: Zoo!
3: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά και πανέτοιμη να παίξω τις επιτυχίες στο δεύτερο μέρος Coffee Time. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Και σε αυτό το 60 λεπτό έχω μπόλικα πραγματάκια να σχολιάσουμε. Όπως είναι Πέμπτη, αυτό σημαίνει ένα πράγμα ότι σήμερα πηγαίνουμε σινεμά γιατί κυκλοφορούν πολλές ωραίες ταινίες. Σε λίγο θα κάνω την πρότασή μου, θα κάνουμε λίγο σουσού, αλλά το κυριότερο ρε παιδιά, θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία, μα καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Εγώ φέρνω το κορίτσι μου, τη Σιένα Σπάιρο, Μάρκ Ρόνσον, Χιούγκελ. Τώρα όμως η Σακίρα και ο Μπέρναμποι έκαναν χαμό το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε Die Die.

Όλα είναι great expectation. Υπέροχη μοναδική φωνή από την Σιένα Σπάιρο στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα. Σήμερα βγαίνουν νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Εμένα αυτή η ταινία που μου έχει κάνει κλικ είναι η Θυσία, Sacrifice. Λέει ότι είναι σάτυρα βρετανικής και ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία του Ρωμέν Γαβράς. Ελληνική καταγωγή έχει ο Ρωμέν Γαβράς. Ήταν και στην Αθήνα τις προάλλες με την Έμιλι Ρετεκόφσκι, βέβαια. Πρωταγωνιστούν ο Κρίς Ιβάνς, η Άνια Τέλοτζόι, ο Σαν Κασέλ, Σάλμα Χάγεκ, αλλά βλέπω ότι έχει και Τσάρλι 6X μέσα, αλλά και τον Γεράσιμο Σκεδαρέση. Αν θέλει σήμερα να πας σινεμά, νομίζω αυτή είναι μια καλή πρόταση. Dua Lipa τώρα και Manifestation με το Training Season.

του Dave και Tames είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Καλημέρα στην παρέα. Νομίζω λίγο σε σου για Hollywood δεν έχουμε κάνει σήμερα. Έχει πάρα πολλά νέα. Όπως ότι η Hilary Duff, η Hilary Swank, η Hilary Duff, ό,τι να είναι, η Hilary Swank ανακοίνωσε μέσα από το Instagram ότι είναι έγκυος το τρίτο της παιδί στα 52 της χρόνια. Η ηθοποιός αναμένεται να γίνει ξανά μανούλα 3 χρόνια μετά τη γέννηση των δίδυμών της, βέβαια. Επίσης διαβάζω ότι η Celine Dion απέκτησε τη δική της Barbie, φοράει θρυλική εμφάνιση των Oscar με κολλιέ του Τιτανικού και αν θέλεις να αγοράσεις το κοριτσάκι σου, κοστίζει σχεδόν 80 ευρώ και ένα χρόνια πολλά να πούμε στην κόρη της Μαντόνα, τη Λούρδη, η οποία σήμερα γίνεται 30 χρονών, ο δεσμός μας είναι βιβλικός, έγραψε η Μαντόνα σε ένα post. Αμέσως τώρα όμως θα κάνουμε ένα throwback με Beyoncé και Jay-Z. Crazy in Love παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
8: Πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
8: Πες το!
10: Πες το.
11: Ζου Radio!
10: Ζου 90,8.
12: Hey! We play the hits.
2: Είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Παρεούλα, είμαστε μέχρι τις 2 με τον καφέ μας. Σήμερα ζεστόπινο, παιδιά. Νομίζω θα αφήσω λίγο στην άκρη το φρέντο εσπρέσο, γιατί το πρωί λίγο όμως δεν βγαίνει η φωνή. Λοιπόν, σε λίγο topic Cardi B, DJ Goja. Τώρα όμως, να τα πούμε. Hugel και Ultra Natate είναι το Moving to the Sun.

0: Σνούπι και Peggy G στον αέρα του Ζου 90,8 και μας χωρίζουν μόλις δύο μέρες από τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονικής, ο οποίος έρχεται αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη θα γεμίσει ρυθμό, δύναμη και πολύ πολύ ενέργεια. Φυσικά παρέα μαζί με τη Zenith αλλά και ο Ζου θα είμαστε εκεί να δώσουμε παλμό με ένα live radio show. Έλα να μας βρεις στην πλατεία Αριστοτέλους, είτε τρέξεις είτε δεν τρέξεις. Από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα θα έχουμε μουσική, θα έχουμε vibe, θα έχουμε απ' όλα, αλλά θα έχουμε και τη Zenith, η οποία βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith. Και έναν Alex Warren λίγο πριν κλείσουμε έτσι τη δεύτερη μας ώρα. Τώρα τον άκουγα. Είναι το Ordinary και παίζει πολύ δυνατά και σε λίγο επιστρέφω με την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
9: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
10: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
13: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
16: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
17: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
18: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb!
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the Bomb!
23: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Τι ωραία, τι καλά, έφτασε το μεσημεράκι μας. Μεσημέρι 5η, 15 Οκτωβρίου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο, άλλο ένα 60 λεπτό που το περνάμε παρεούλα. Μόνο που αυτό το 60 λεπτό το μετατρέπουμε από καφεδάκι σε μεσημεριανό. Οπότε, γράψε μου στο. Όχι στο Facebook, στο Viber. Τι μεσημεριανό έχουμε σήμερα στο Lunchboxάκι. Έρχομαι εγώ σε λίγο με πάρα πολύ σουσού από την ελληνική. Showbiz, γιατί δεν την έχουμε πιάσει σήμερα στο στόμα μας. Αλλά έχω και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα παρέα με τις επιτυχίες του Ζου. Αβίτσι σε λίγο. Taylor Swift, Teddy Swims, τώρα μαζέ και Life is Simple. Παίζει πολύ δυνατά. If you don't like something...

υπέροχο Αβίτσι στα φωνετικά Aloe Black. Wake me up στον Zoo 90,8. Καλησπέρα στην παρέα. Και αν τώρα είσαι κάπου στο κέντρο, σήμερα η Εγνατία παίζει μπάσκετ στο Coffee Berry. Εγνατίας 96, δοκίμασε το σούτ σου, πέτυχε το καλάθι και κέρδισε καφέ και εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη αγορά σου. Πώς σου φαίνεται? Το παιχνίδι ξεκινάει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 4 με 8 το απόγευμα και συνεχίζεται Σάββατο 17 Οκτωβρίου 11 με 3 το μεσημέρι. Το Basketball Challenge επιστρέφει επίσης Παρασκευή 23 του μηνός 4 με 8 και το απόγευμα και συνεχίζει Σάββατο 24 του μηνός 11 με 3. Coffee Berry, Εγνατίας 96, σε περιμένουμε. Mickey's Mind τώρα και Παπαούτε.

The Shape of You. Αυτός είναι ο Ed Sheeran στα 31 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Σου φέρνω τώρα μία έρευνα που μπορεί να σώσει την ψυχική σου υγεία. Διαβάζω που λέτε ότι το να φύγεις από μία τοξική δουλειά μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σου σύστημα να ανακάμψει πιο γρήγορα από έναν χρόνο θεραπείας. Άκου εδώ τώρα, εντάξει, όσο να πεις, το τοξικό στη ζωή μας είναι πολύ δύσκολο θέμα. Η American Psychological Association αναφέρει ότι όταν οι εργασιακοί στρεσογόνοι παράγοντες απομακρύνονται, ο οργανισμός μπορεί να περάσει σε διαδικασία, λέει, αποκατάστασης, ενώ η ψυχολογική αποσύνδεση από την εργασία και ο επαρκής ύπνος αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ανάκαμψης. Ίσως είναι ένα σημάδι αυτό να φύγεις από την τοξική δουλειά για να ανακάμψει όλος ο οργανισμός. Miley Cyrus φέρνω τώρα και Bass Persuades που παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo. Let's go.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά, καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις. Έτσι
3: μου φαίνεται. Λες και ήσουν
2: σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνε και ρούφαγε.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτό που
2: κάνει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλή. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν το ξέρει, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: πες το.
13: Πες το.
14: Ζου Radio.
13: Ζου 90,8.
15: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 μας χωρίζουν περίπου 5 επιτυχίες για να σας πω αντίο. Αλλά πριν σας πω αντίο, θέλω να σας πω ότι στο www.zuriety.gr έχει σκάσει μία μινι βόμβα με μία είδηση που πάρα πολύ μ' αρέσει, αν συμβεί, ότι έχει πέσει το όνομα της Dua Lipa για το Coachella 2027 για ένα headliner. Περισσότερα φυσικά μπορείς να μπεις να διαβάσεις τώρα στο www.zuriety.gr, εκεί που ενημερώνουμε τα πάντα για τη μουσική. Τα Μιμπάλα τώρα και Τζένι, Dracula. Yeah.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Σάκυρα, Μαλούμα, Τσαντάγια στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στην παρέα σας. Αλλά μην φύγεις, μην πας πουθενά. Γιατί έρχεται τώρα Χρήστος Θωκουμακίδης που του μαθαίνουμε έξω λίγο μπαλίτσα. Γιατί κάποια τραγούδια από το παρελθόν δεν τα γνωρίζει. Έρχεται μέχρι τις 4 Ζουμένια. Ενώ στις 4 ακριβώς έρχεται η πιο χαοτική εκπομπή της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η Troublemakers μας με Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Και εμείς αύριο Παρασκευάρα εδώ θα είμαι στις 11 για να κάνουμε το σουσού μας και να πιούμε καφέ. Ένα γλυκό γλυκό φίλοι σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Bye!
1: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω ρε άσχετε που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
7: Ναι, καλά.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Ναι, ακουφώ. Φώτα LED μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiu.gr.
3: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Άκου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
0: Zoo!
3: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: zoo around the world.
1: We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. 15 το Οκτώβρη, γράφω το ημερολόγιο σήμερα, Πέμπτη. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 120 λεπτά για να πούμε τα δικά μας. Σας έχω πολύ ωραίο νέο να σχολιάσουμε σήμερα, ταξιδιωτικό πρακτορείο. Επίσης, έχουμε διαγωνισμό στο δεύτερο μέρος, τον Ναι, ποιος είναι. Και σε αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για υποτροφία από την Oak Ranch. Τώρα αυτό είναι ο Daddy. Take me there στον Ζου 90,8.

στον Ζου 90,8. Ζου Μέινε και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Σε ένα ωραίο μεσημέρι Πέμπτης εδώ στη Θεσσαλονικάρα μας που έχει φούλια κάδα. Δύο μέρες είπε έτσι να το μουντίνει λίγο, να πει ότι ξέρεις, έχουμε και φθινόπωρο και μετά πάλι καλά προς τη δόξα τραβά. Εδώ είμαστε και περιμένω σιγά σιγά τα μηνύματά σας να μάθω πώς σας βρίσκει αυτή η Πέμπτη. 6931-908-908, μαγικός αριθμός στο Viber. Και πραγματικά περιμένω εκεί να τα πούμε όλα. Αμέσως τώρα αυτός είναι ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else στον Ζου 90,8.

Talk to Houston, Zoo 90,8 και σας έχω νέα τώρα. Ταξιδιωτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη οργανώνει εκδρομή στην Αθήνα κατά μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Συμπεριλαμβάνεται και βόλτα στην πλατεία Συντάγματος, κόστος 70 ευρώ ανά άτομο. Λίγο απ' όλα, παιδιά, πλέον στα ταξιδιωτικά για να υπάρχει ενδιαφέρον. Πώς ήταν και εκείνη η εκδρομή που βγάλανε Άγιος Παΐσιος, 90η ΔΕΘ, συναυλία 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, θρησκεία, βόλτα, μπουζούκια. Δεν χάνεις με αυτό το συνδυασμό, να το ξέρετε. Ταξιδιωτικοί πράκτορες γκουγκλάρουν αυτή τη στιγμή στα γραφεία τους Αθήνα Μπουζούκα 2026 για να κανονίσουν την επόμενη εκδρομή στα μοναστήρια. Να ξέρετε, πάντε τους ρε μια λιόλιο ρουβά που ξεκινάνε 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα και συνδυάστηκε επίσκεψε καμία μονή. Σε ποια μονή θα μου πεις? Πίπο καπέλο θα πέσει φωτιά να με κάψει. Φλωράιντα, Αβίτσι, good feeling στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Δεν είναι φυσιολογικό.
3: Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
7: Ανα...

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
5: We play the hits, λέμε, ζούμε, είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές και μάλιστα μέσα από το οποίο διεκδικείς ένα ταξίδι ζωής 7 ημερών για 2 άτομα στο Μπαλί σε all inclusive ξενοδοχείο μαζί με τρίωρη θεραπεία spa, snorkeling στην Ούσα 50 και άλλες απίθανες παροχές. Μπες τώρα στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση γιατί εγώ μόλις δήλωσα συμμετοχή. The second voice, let me be, στον Zoom.

0: Υπέροχος, μαγικός, Alex Warren, Fever Dreams, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, παρέα με την Telekom, η οποία ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα είστε έτοιμοι να μιλήσουμε για digital marketing, διότι ο Zoo και η NoCrunch σας στέλνουμε να σας χαρίσουμε μια πλήρη υποτροφία για το e-learning masterclass in digital και AI marketing της NoCrunch, αξίας 1.790 ευρώ. Και η ερώτηση που σας έχω για σήμερα που πρέπει να απαντήσετε σωστά είναι η εξής: πώς ονομάζεται η οδηγία ή η ερώτηση που δίνουμε σε ένα εργαλείο AI όπως το ChatGPT? Το ρωτάς κάτι, αυτή η ερώτηση που του κάνεις πώς λέγεται σωστά? Θέλω να μου το γράψεις στο Viber, υποτροφία και ονοματεπώνυμο και την απάντησή σου εντός 10 λεπτών στο 6931-908-908. Από εμένα προκαταβολικά, καλή επιτυχία!
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Μ' έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Oh, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στον Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
11: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telekom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
19: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
20: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
21: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
22: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
23: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
24: Beat the Bomb!
6: και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο 60 λεπτό του παρεακίου μας, μαζί με το Magenta Moments, με το οποίο πιάνεις απλώς το κινητό σου, μπαίνεις στο Telecom App στην ενότητα Moments και διεκδικείς το μοναδικό αυτό ταξίδι στο Μπαλί για δύο άτομα που δίνουν για να απολαύσεις 7 μέρες διαμονή σε All Inclusive ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές χάρη στο Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μη μου πάτε πουθενά σε 5 τραγούδια. Αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε Bucks Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Το συγκεκριμένο το έχω και σε μια Afro House έκδοση για τα μπιτσόμπαρα και δεν χάνουν σε καμία βερσιόν τα φωνητικά της Alicia Keys με JC Empire State of Mind από το παρελθόν στον Zoo 90,8 και στην Zoomania παρέα με την Telecom, η οποία σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνει ένας από τους δύο τυχερούς που θα ζήσουν μια διήμερη εμπειρία στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Πρόσεξε καλά. 10 χρόνια τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι εξαφανισμένος. Πρώτη φορά πλησιάζω τόσο κοντά. Πρόσεξε.
0: Σήμερα είχα συζήτηση για τη συγκεκριμένη σειρά από την οποία είναι το απόσπασμα, ότι είναι η αγαπημένη όλων μας, η καλύτερη ελληνική σειρά όλων των εποχών για όλους μας. Νομίζω και συμφωνείτε και εσείς μάλλον που με ακούτε, γιατί έχετε καταλάβει ποιος είναι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. 69-31-908-908. Περιμένω την απάντησή σας στο Viber εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και ξέρετε τι ωραίο είναι το Pax Cheeseburger, μωρέ, να πάτε και το δαγκώσετε από κοντά. Ζουμερή μπιφτεκάρα με σαλιωμένο τσέντερο ρίμανση, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση σε κάθε μπουκιά που τη θες, ρε παιδί μου, στο μπέργκερ την ένταση. Μέχρι και μισή δέχομαι τα μηνύματά σας και 32 επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Καλησπέρα σας εκεί στο Viber. Ναι, σωστότατα έχετε μαντέψει ότι το σημερινό ναι ποιος είναι ήταν ο Άρης Παυρινός, ο πρωθυπουργός από το παραπέντε. Και εσείς που γράψατε απλά πρωθυπουργός, σωστούς και σωστές σας πήρα. Να ξέρετε, συγχαρητήρια θα πω στη φίλη Ελένη. Σου είναι τυχερή που έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Μαζί μου είναι και το Magenta Moments, το οποίο πραγματικά, αν ονειρεύεσαι ταξίδι στον Παλί, that makes two of us. Και η Telecom κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Μπες τώρα στο Telecom App, στην ενότητα Moments και διεκδίκησε ένα πακέτο 7 ημερών για δύο άτομα. Με πολυτελή all inclusive διαμονή, τρίωρη θεραπεία, spa, snorkeling στη Νούσα 50 και άλλες απίθανες παροχές. Και αν το κερδίσεις, σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου. Θέλω να ζήσω κι εγώ αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γιατί αυτό είναι το Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου πραγματικά μοναδικές. Και αυτή είναι η Αντέλα. Ain't in LA, στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ. Ναι.
3: Είναι πιο μερακλίδικη, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδικη και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται. Λες
2: και ήσουν σε καλατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που καπνίζει.
2: Τι το φαντάζεσαι?
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινες.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πάμε!

0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
2: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Α, αυτό μ' αρέσει.
4: Οκ.
3: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
0: πες το!
3: Πες το!
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας. Μέχρι και τις 4 έχω ένα μήνυμα για σένα, τον συνεφίλ ή την συνεφίλ εκεί έξω. Αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα. Θα συνδεθείς με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telek όμως, μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telekomap και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη.

0: Harris και Rihanna, this is what you came for στον Zoo 90,8. Έτσι, να προθερμαινόμαστε. Τέτοια θα πέσουμε και το Σάββατο, να ξέρετε. Στη μεγάλη νύχτα, γιατί είστε εσείς έτοιμοι, έτοιμες για τη μεγάλη αυτή νύχτα, τη μεγαλύτερη της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα είμαστε εκεί μαζί με τη Zenith και σας προσκαλούμε στο απόλυτο αθλητικό event των 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά εμείς στο Zoo 90,8 δίνουμε τον παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου έως και τις 7 με μουσική ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
4: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb!
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητά.
10: Μόνο. στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
12: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα. Ήρθαμε σιγά που δεν θα ερχόμασταν και σήμερα παιδιά. 5η 15 του Οκτώβρη, μέσα στα μέσα του Οκτώβρη βρισκόμαστε. Είμαστε οι Troublemakers για ένα τρίωρο μαζί σας, το οποίο θα περάσει πάρα πολύ ωραία νεράκι, διότι υπάρχει τρομερή και σήμερα θεματολογία. Μεγάλη θεματολογία. Σωστά, Βασίλη.
2: Σωστά, έχουμε πρόταση βραδιάς, ας πούμε. Έχουμε καλαμπόρι από το Κελεπούρ και νέα ανέργων.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για μια δωρεπιταγή απολαύη αξίας 20 ευρώ. Και στις 7 παρα 20 έρχεται το γραμμάτο μας για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα διαγωνισμού για No Crunch, διότι είναι αύριο η κλήρωση. Οπότε πρέπει να το σπάστε και εκεί, παιδιά. Σας θέλουμε μαζί μας, σας θέλουμε στην παρέα μας, διότι θα περάσουμε πολύ ωραία και διότι, παιδιά, έχουμε πολύ ωραίο ξεκίνημα. Bad Bunny, κατευθείαν στα χορευτικά πάμε έτσι για να κουνηθούμε, να ξυπνήσουμε. Νουέβα Γιόλ, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, 12 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους από όπου και να μας ακούτε. Παρέα μας έχουμε και την Nova και το Nova More που αλλάζει για να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova λοιπόν αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε τώρα με κάποιο εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Φυσικά, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back με το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη τώρα η επίσκεψη κάποιου τεχνικού για το σπίτι σας, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικοί, υπεύθυνοι και βαθιά συνδεδεμένοι με το χώρο και τους ανθρώπους που θεωρείτε οικογένεια. Ο έρωτας είναι βασική πηγή δύναμης και έμπνευσης για εσάς. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Συμφωνείς?
2: Αυτούς έχω γιορτή. Ωραία. Τέλεια. Zooradio.gr. Έχουμε τις εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τα φιλιά μας σε όλους, από όποιον μας ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Turn the lights off.

0: Και εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τώρα.
1: Λοιπόν, ψηλό έχουμε κίνηση στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία. Έχουμε στην άνοδο του Αγίου Παύλου επίσης προς τα δυτικά. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση έχει Λεωφόρος Νίκης και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Θα βρείτε καθυστερήσεις στην Τζιμισκή σε διάφορα σημεία. Αυτά προς το παρόν. Έχει μια κινητικότητα η πόλη. Να έχετε το νου σας.
0: Ωραία.
2: Παιδιά, το να φύγετε από μια τοξική δουλειά μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σύστημα να ανακάμψει πιο γρήγορα από ένα χρόνο θεραπείας, το ξέρετε. Μαργαρίτη, το σκέφτεσαι.
0: Μένα μου λες.
2: Το νευρικό σου σύστημα δεν είναι καλά.
0: Παιδιά, νομίζω είναι και η νούμερο ένα αιτία για ανθρώπους που δεν περνάνε καλά, παθούν καταθλίψεις στα νεύρα τους, στεναχώριες.
2: Νευρικό κλονισμό.
0: Όλα αυτά που έχω πάθει εγώ τόσα χρόνια εδώ μέσα.
2: Σε βλέπω, δεν είσαι καλά, γι' αυτό το λέω. Μήπως ήρθε η ώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, απομακρύνει χρόνους στρεσογόνους παράγοντες όπως η παρενόχληση, η έλλειψη ελέγχου, η υπερβολική πίεση και οι συγκρούσεις. Τώρα τελευταία βλέπεις, δεν είμαστε καλό, μαλώνουμε.
0: Να δεις τι έρχεται τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η έρευνα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά, με ένα τραγούδι που πάρα πολύ μου αρέσει. Πρέπει να εντάξουμε στη λίστα και το καινούριο. 1, 2, 3, 4. Σας το έχω πει 100 φορές. Τρομερό. Τρομερό. Ήταν όπως έκανε ο Κωνσταντίνος Κουφός. Έβγαλε πρώτα το πιο ωραία στην Ελλάδα και μετά έβγαλε το.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Τα ίδια και ο Ντάτι.

0: πάμε στην πρόταση. Θέλω να σας πω ότι οι δύο Carpenter οργανώνουν το πιο Happy Days Bazaar σε χαλιά με απίστευτες τιμές για 4 ημέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5 παιδιά. Χαμός, έτσι όλα χειροποίητα. Μείον 50 έως μείον 80, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Τι έχουμε πρόταση?
1: Έχουμε πρόταση βραδιάς. Θέατρο θα σας πάω σήμερα. Ένα μικρό θέατρο. SKG στην καρδιά της πόλης. Ο Κωνσταντίνος ο Ραβνιωτόπουλος. Στη Ζόγια είναι αυτό.
2: Τι. Τέλειο. Α.
1: με δύο μονόλογους, Φυλάδι Αντιστεφάνων και οι κίτρινες τουλίπες που περνάνε από το κοινωνικό δράμα στην Κωμωδία.
0: Τι λες, ρε, τι ωραίο, τι ωραίο.
2: Για το Μαργαρίτη μας.
0: Ό,τι πρέπει για μένα, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ. Τα, έτσι. Λοιπόν, ένα μικρό break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω με το πρώτο μας παιχνίδι.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
5: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη, έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπρο να στο στόμα. Αέρος.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram Be There.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το.
16: Πες το.
17: Ζου Radio.
16: Ζου 90.

0: σου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Adam Port και Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Move στο Zoo 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για παιχνιδάρα.
2: Ακριβώς, του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι εδώ της playlist του Zoo. Το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Και εσείς πρέπει να το καταλάβετε για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ σαν Optic από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να δώσετε λίγο βάση και να ακούσετε προσεκτικά τώρα ποιο τραγούδι είναι αυτό στο οποίο βάλαμε νεύτη. Για ακούστε.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη.
4: Νεύτη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα, παιδιά, για να κερδίσετε μια ωραία γυαλάρα από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ, για να παίξουμε. Του βάλαμε νεύτη. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι απολαύσαμε? Μας το λέτε τώρα, άμα λίγο δυσκολευτείτε στον τίτλο. Εντάξει, αν πείτε κάτι παρόμοιο, γιατί δεν είναι και αγγλικό τραγούδι, θα το πιάσουμε. Δεν είμαστε άνθρωποι τώρα εμείς.
5: Εννοείται, τι.
1: Εντάξει, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Πες ρε, παιδί μου, πίτσα, καρμπονά. Θα το πιάσω.
5: Λοιπόν, αυτό που πήγε εκεί.
1: Ακούστε άλλη μία. Αυτό είναι το τραγούδι. Πώς γίνεται όλα τα τραγούδια να συνδυάζουμε ανθρώπους, παιδί μου? Αυτό είναι Στέλιος Τζουρνάβας, ας πούμε.
2: Είναι, ναι.
5: Στέλιος.
1: Στέριος.
5: Α, νόμιζα τον είπε Στέλιο.
1: Όχι.
2: Του Στυλιανού γιορτάζει πάντως.
5: Ναι,
1: ναι. Σάμα γι' αυτός. Λοιπόν, γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, γλυκιά μου, το όνομά σου.
6: Αναστασία.
1: Γεια σου, Αναστασία, από πού μας τηλεφωνείς?
6: Από Θεσσαλονίκη, Πανόραμα.
1: Άρε, Πανόραμα. Τι να πω τώρα, να μην πω για το Πανόραμα, για τα Τρίγωνα, που είναι το αγαπημένο μου γλυκό.
2: Βέβαια.
1: Το αγαπημένο μου γλυκό. Να μην πω για τα Πλατανάκια που πηγαίναμε εκεί πάρα πολύ ωραία και ταΐζαμε τα ζωάκια, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Ε. Όχι.
6: Ναι, νομίζω πως όχι.
1: Πάρα πολύ ωραίο το Πανόραμα, έτσι με τη φύση του, με τα γλυκά του, με τους ανθρώπους αυτούς.
2: Με τις βίλες του.
1: Έλα, εντάξει.
5: Τα πλούτη του.
2: Τα πλούτη.
1: Εγώ πάντως ως φίλος έχω από το Πανόραμα, είναι πλούσιοι στην καρδιά. Άντε
5: ρε.
1: Λοιπόν, θύμισέ μου λίγο το όνομά σου.
6: Λοιπόν, Αναστασία, και νομίζω ότι είναι το Σάλντα Βίντσι.
1: Σάλντα Βίντσι.
5: Εσύ.
1: Φυσικά είπαμε και πίτσα καρμπονάρα να έλεγες, πάλι θα το πιάναμε σωστό εμείς. Λοιπόν, Αναστασία, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου μόλις έγινε δικό σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όρθι.
1: Που ακούς Ζου 90,8. Λοιπόν, Αναστασιό, μπαίνει σε παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία.
5: Τι είναι αυτό, κόρνα?
2: Πορδί.
1: Σε έλεγα τι κάνει έτσι τώρα. Κριστίνα Αγγιλέρα, παιδιά.

0: Teddy Swims και The Doors, σου 90,8. Πάντα παρέα φυσικά, παιδιά, με Nova. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει έτσι να μετακομίζετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι έτσι ένα σημείο που το WiFi δεν θέλει να συνεργαστεί και δεν πιάνει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, θέλω να σας πω. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζώδια που πεινάνε συνέχεια. Μαργαρίτη, δεν είσαι στη λίστα. Απίστευτο.
0: Δεν πεινάω συνέχεια εγώ.
1: Ναι, δεν πεινά συνέχεια. Λοιπόν, ο Ταύρος, ο βασιλιάς του φαγητού, λατρεύει τις γεύσεις, το καλό φαγητό και τις μεγάλες μερίδες. Μόλις φάει, μπορεί ήδη να σκέφτεται τι θα φάει μετά. Είναι ο καρκίνος, ο οποίος συνδέει το φαγητό με την αγάπη και την ασφάλεια. Όταν θέλει να νιώσει καλύτερα, ένα αγαπημένο πιάτο είναι ό,τι πρέπει. Και είναι και ο τοξότης, ο οποίος θέλει να δοκιμάζει τα πάντα, από street food μέχρι εξωτικές κουζίνες. Δεν λέει εύκολα όχι σε μια γευστική περιπέτεια.
0: Μάλιστα.
2: Γευστική περιπέτεια.
1: Έτσι.
3: Αλυσίδα από πιτσαρίες στο Περού. Τις έψαχνα τώρα που θέλω να πάω ένα ταξιδάκι. Θέλω να τρώω ωραία πίτσα.
0: Πίτσα, Περού, Περού, πίτσα.
3: Μάτσου πίτσα.
1: Μας έκαψες.
0: Αχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού

0: πρόγραμμα προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
2: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες.
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
15: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
17: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
18: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το
9: απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
18: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb!
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the Bomb!
23: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά.
2: Λίγο.
1: Έλα και πάμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε, Troublemakers και ζούμε 90,8, δεύτερο 60 λεπτό με πολύ ωραία πράγματα.
3: Νέα ανέργων και έχουμε και το παιχνίδι μας στο Ξεμπούκο Σέτο για μια δωρεπιταγή από καταστήματα Λαβή.
1: Έτσι.
2: Και χρυσό κουκουνάρι.
1: Wow, θα γίνει χαμός. Παιδιά, δεν το συζητώ, θα γίνει χαμός. Γι' αυτό μένετε μαζί μας. Ξεκίνημα τώρα με Παπαούτε στο ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, παιδιά, και φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, υπομονούμε.
0: Ζου 90,8 και Zenith σε προσκαλούν στο απόλυτο αθλητικό event για το 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις. Η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς, θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά, Κατερίνα. Εκεί φυσικά θα είναι και ο Ζου 90,8 για να δώσει παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τρέξε, χόρεψε, παίξε, ζήσε. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
2: Λοιπόν, από κίνηση τώρα στου δρόμου τη πόλη έχουμε ένα μικρό θεματάκι στο περιφερειακό στα νοσοκομεία, το οποίο στενεύει, γιατί έχω και μία αναφορά για τύχημα εδώ στου χάρτε που βλέπω. Η άνοδο του Αγίου Παύλου βγάζει κάποιε καθυστερήσει, η Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρο δεν δροποτά μου όσο πλησιάζεται προ τη Μοναστηρίου και η Καρατάσου Παλαιού Σταθμού επίσης και 26 Οκτωβρίου και στα δικαστήρια.
1: Ήρθε η ώρα να μάθετε τώρα 6 πράγματα που δεν ξέρατε για τους πιλότους.
2: Ποιους πιλότους? Της πολιτικής αεροπορίας, της πολεμικής αεροπορίας?
1: Όχι, της επιβατικής.
2: Της πολιτικής. Γιατί έχει κι άλλους. Έχει αυτό τα μονοκινητήρια, έχει τους ελικοπτεράδες.
1: Τα μάτα, μωρέ, τους κλασικούς. Λοιπόν, δεν
0: τρώνε. Τι οδηγάνε?
1: Boeing 769. Λοιπόν, δεν τρώνε απαραίτητα το ίδιο φαγητό.
2: Μην του πάει 3-2 στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, μην πάθουν δηλητηρίες.
0: Α, έχουν δικό του γεύμα.
2: Έχουν, ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν έχει το αεροπλάνο κοτόπουλο και ψάρι, να σε φάει κοτόπουλο, να σε φάει ψάρι.
0: Έτσι. Α, δεν τρώνε το ίδιο φαγητό οι δυο του.
1: Ναι, κυβερνήτης, ναι, ναι, και συγκυβερνήτης.
0: Α, σου λέει, άμα φύγει ένας, να φύγει ένας.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: να οδηγήσει.
2: Κρατάς λίγο γιατί δεν μπορώ.
1: Έλα λίγο, πιάσε το μοχλό. Λοιπόν, συχνά απαγορεύονται τα γένια. Πολλές εταιρείες απαιτούν από τους πιλότους να είναι ξυρισμένοι, επειδή οι τρίχες του προσώπου μπορεί να επηρεάσουν τη στεγανότητα της μάσκας οξυγόνου σε περίπτωση ανάγκης. Mm-hmm.
2: Εντάξει, αυτό σωστό. Δεν το πολύ βλέπω, βέβαια. Γιατί βλέπω, εντάξει, κάτι μαλλιαμούσχες πιλότους.
0: Αλήθεια. Δεν έχω δει ποτέ. Εμένα, ναι, όλοι, ναι, είναι φράπα, παιδιά.
2: Κάμποσους, κάμποσους έχω.
1: Φράπα. Δεν επιτρέπεται να αποσπώνται σε κρίσιμες στιγμές κατά την τροχοδόμηση, την απογείωση και την προσγείωση.
0: Του τύπου, ρε παιδί μου, είμαστε πάνω να ανεβούμε, έλα, ναι, παίξουμε να ρίξω μια πασχέτζα. Προφανώς.
1: Πρέπει να είναι προσιλωμένοι στα καθήκοντά.
2: Όχι, ναι. Έχει να κάνει και με τις επικοινωνίες. Π.χ. αν είσαι σε φάση τροχοδρόμησης ή απογείωση μέχρι 10.000 πόδια, νομίζω, δεν μπορώ και σε να μιλάμε για περί ανέμων κυδάτων.
1: Ναι,
2: όχι,
1: ναι,
2: μόνο να απασχολήσει.
0: Βέβαια.
2: Π.χ. να σου πω τι έκανε στο σπίτι, όλα καλά και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, με το μαράκι τελικά τι έγινε.
1: Έλα, τελικά
2: με έχει σπίσει, γιατί έχω λέει 5 μηνύματα, δεν απαντάει.
1: Υπάρχουν κρυφοί χώροι ξεκούρασης. Σε μεγάλα αεροσκάφη το πλήρωμα μπορεί να ξεκουράζεται σε ειδικούς χώρους με κουκέτες μακριά από τους επιβάτες.
0: Σε μεγάλα αεροσκάφη, όπως το, ναι, έπεις. Ναι. Γιατί τώρα, άμα πάμε με.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, καταλάβαμε.
0: Ούτε
1: δεν
0: τα πόδια δεν χωράνε.
1: Αυτό. Ο αυτόματος πιλότος χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Ακόμη πάντα και περίπου βασικά στο 90% του χρόνου. Και επίσης τα αεροπλάνα δεν απογειώνονται πάντα με γεμάτες δεξαμενές. Η ποσότητα καυσίμων υπολογίζεται βάσει της διαδρομής, των αναγκών της πτήσης και των υποχρεωτικών αποθεμάτων. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Μας άγχωσαν λίγο αυτά περισσότερο. Τώρα, δηλαδή, αν είχατε μια μικρή φοβία. Τώρα, λίγο αυτό με τα καύσιμα. Δηλαδή, άμα φυσάει και δεν μπορεί να προσγειωθεί και πρέπει να πάει σε άλλο αεροδρόμιο.
2: Τα υπολογίζουν, βρε. Έχουν για τουλάχιστον 3 εναλλακτικά αεροδρόμια, όπως το λένε, καύσιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ρε, αντί να λες μπράβο, είναι προσιλωμένοι κλπ.
0: Ξυρισμένοι.
1: Παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα.
0: Νταμιάνο Ντέιβιτ, τα φιλιά μας σε όλους τους οδηγούς αεροδρομίων.

0: Tonight. Calvin Harris και Sam Smith, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για κουτσομπολάρες.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα νέα των ανέργων. Θα σας μιλήσω λίγο για την ψυχραιμία του Μάθιου Μακόναχη στην αρνητική κριτική. Ο οποίος τι έκανε, πήγε δύο μέρες στην έρημο και διάβαζε αρνητικές κριτικές.
2: Α, τέλεια.
1: Σου λέει, έτσι θα την παλέψω, θα πάω εκεί. Δεν θέλω να δω κανέναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θα κάτσω να δω όλους τους haters ή και όχι που με έχουν βρήσει, ρε παιδί μου.
2: Πολύ κακό
0: δεν,
2: αυτό, δεν ρε
0: αρέσει,
2: παιδιά.
0: Δεν μ' αρέσει, είμαι
1: θα σας πω όμως τι έκανε ο τυπάς. Λέει ότι υπήρχαν κάποια σχόλια, πολλά λέει σχόλια, που φαινόταν ότι η κριτική ήταν καθαρά επί προσωπικού και δεν το έδινα καμία σημασία. Λέω, αυτός έχει πρόβλημα μαζί μου. Αλλά υπήρχαν, λέει, και πάρα πολλά σχόλια που ήταν πραγματικοί fans και ήταν επικοδομητική κριτική.
0: Αυτό ναι, να το καταλάβω.
1: Ρε παιδί μου, εκεί Μάθιου, τι παίξιμο είναι αυτό, ρε αδερφέ. Σοβαρέψου λίγο.
0: Ναι, ναι, σωστό. Αυτό
1: και λέει,
0: το
1: αυτή είναι, λέει, που η κριτική που εγώ έλαβα στο κεφάλι μου. Και λέω ότι αυτό είναι ένα καλό κριτικό.
0: Και επίση αυτή η κριτική είναι που σε κάνει και καλύτερο από ανθρώπου που το λένε για το καλό σου, έτσι. Όχι γιατί θέλουν να.
1: Ακριβώ. Οπότε δεν είναι όλα τα σχόλια κακά. Υπάρχουν και το φίλτρο στο κακό σχόλιο, α πούμε. Υπάρχει κακό σχόλιο γιατί είσαι κακεντρεχή και βρίζει και κάνει και ένα. Υπάρχει σχόλιο που τη σε έτσι μου άρεσε παλιά. Γιατί τώρα έγινε έτσι. Πού πάμε τώρα στη Σακύρα, η οποία Σουηδία.
2: Τι έγινε?
1: Ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην της σε συναυλία, στην τελευταία συναυλία και στην Μαδρίτη, που λέει, σήμερα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιον που ήταν δίπλα μου και με στήριζε σε όλη τη διάρκεια της περιοδίας, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει εργαστεί για τη δημιουργία και κάθε λεπτομέρεια του Μακόντο Πάρκ. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιον που ήταν σύντροφός μου και σήμερα είναι ένας σπουδαίος φίλος, είναι φίλος της ψυχής μου, τον Αντώνιο Ντελαρουά.
0: Ποιος είναι ο Ντελαρουά? Εγώ στον Πικέ είχα μείνει.
1: Τι, δεν ξέρω καν, αλλά μέρτησα.
0: Μετά Πικέ εποχή, λογικά.
1: Ή και πριν. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι πριν είχαν, ξέρω εγώ, ένα δεσμό.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, καλά να είναι και ο Ντελαρουά, καλά και η Σακύρα.
1: Και καλά να είναι και η Άννα Βύση, η οποία τι έκανε. Βρήκε ευκαιρία να πάει σε μία συνάδελφο να δει εκεί στο Παρίσι, τη Σελήν Τιντιόν. Και έκανε και σχόλια για τη συναυλία. Highlight τη συναυλία. Η μικρή αυτή αμηχανία μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε. Γιατί ξέρει, όλο ο κόσμο σηκώθηκε και έλεγε. Α, να, όχι, Σελήν, Σελήν.
0: Α, Σελήν.
1: Και η Σελήν.
2: Oh, thank you, thank you.
1: Τι σοου κάνει εκεί η Σελήν,
0: φίλε.
1: Απίστευτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Και έχει κόσμο κάθε φορά, είναι sold out. Θυμάμαι και εδώ στο Σκορπιό που ήταν τότε ο αντίπα.
0: Με τον αντίπα. Αυτό. Και το χαμό εκείνη και με το live τερζί με λάφο ότι άντε ένα διάστημα. Πολύ ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. New Religion τώρα στο Zoo 90,8.

0: Dua Lipa. Training season, ζω 90,8 και έχει φτάσει η στιγμή για παιχνιδάρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι το ξεμπούκο σέτο. Η Κατέρινα ετοιμάζεται ήδη, ανοίγει το στόμα της, έχει πάρει κλαπατσί, κλαπατσί, κλαπατσί, κλαπατσί, όλο το τραγούδι το έχει φάγει μέσα και το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε. Μας τηλεφωνείτε στο 2310-232-908, παίρνετε την ξεμπουκόστρα, μας λέτε ποιο τραγούδι έχετε ξεμπουκώσει και παίρνετε το δώρο 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή για να νεώσετε έτσι τα κοσμήματά σας. Λαβή.jewelry.gr για να ρίξετε και μια ματιά.
0: Έτοιμη! Για πάμε να σε ξεμπουκώσουμε.
2: Ξεμπούκωσέ το!
3: Σειρά τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τσάντια, τ

0: Έλα ρε Κατερίνα, μπράβο ρε κορίτσι μου. Άξια, άξια. Κάθε φορά που έχει να κάνει κάτι με κλειστό το στόμα, είσαι καλύτερη από ποτέ.
1: Συστή, η αλήθεια είναι ότι δεν το είπα ακριβώς έτσι όπως το λένε τα lyrics.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Έβαλε και λίγο φαντασία.
0: Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος είναι εδώ. Τηλεφώνησε. Γεια σας. Ήταν εδώ. Γεια σας. Ήταν εδώ, καλά λέω εγώ. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια, με το ωραίο όνομα. Τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλά, είμαι. Σας τηλεφωνώ από Περαία.
0: Περαία, Περαία. Τι ωραία περιοχή, Περαία, ρε παιδιά. Θάλασσα, έτσι να περπατήσεις, να κάνεις τη βόλτα σου, να φας τα ψαράκια. Σωστά, Ιφηγένεια.
2: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, Ιφηγένεια, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα, μπορείς να την ξεμπουκώσεις?
2: Είναι το Know It All.
3: Ναι. Ναι.
0: Μπράβο, Ιφηγένεια!
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γλυκιά μου.
1: Όρθι.
0: Που ακούζου 90,8. Δεν πας πουθενά, Ιφηγένεια. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα break. Και ερχόμαστε!
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
7: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
6: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
7: Όχι, ποτέ.
6: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
7: Έτσι μου φαίνεται.
6: Λες και ήσουν σε καλατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
7: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
6: καπνίζει. Τι το φαντάζεσαι?
7: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
6: Μα δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το.
17: Πες το.
18: Ζου Radio.
17: Ζου 90,8.

0: Times και ζου 90,8 και έχει φτάσει η ώρα για την γκρινιά.
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Το λοιπόν, θέλω λίγο να κράξω τον Οκτώβρη. Γιατί παιδιά, να σου πω κάτι, δεν τα, αυτά τα κρύα δεν είναι φυσιολογικά τώρα. Ας πιάσουν να παρχίσουν Νοέμβρη. Πρέπει να ανάβουμε από τώρα, δηλαδή. Έχει πάρα πολύ κρύο.
2: Ρε, σήμερα μια χαρά ήταν.
0: Δεν ήταν μια χαρά. Το βράδυ, να δεις τι θα βγάλει.
3: Είχε κρύο.
0: Είχε και χθες το βράδυ είχε πολύ και προχθές είχε πιο πολύ. Και μην αντιμιλάς.
2: Έλα, μωρέ.
0: Άσε με να πω το θέμα μου.
2: Καλά.
0: Τι είναι αυτά τα κρύα Οκτώβρη μέσα, 8-15 μηνός έχουμε. Κάνουν κατά ένα χίλιο εκεί έξω. Βγαίνει μετά κοντομάνικα. Σκέφτομαι τώρα από τώρα να ανάψει τη θέρμανση. Έχει φτάσει που έχει φτάσει βενζίνη, να πω και θέρμανση. Πώς θα τη βγάλω. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, παιδιά.
2: Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες.
0: Τον εαυτό σου μιλάς. Στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, παιδιά, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Αφύσικο κρύο για Οκτώβρη. Δεν, εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Έτσι, λίγο να δω τι φοράς. Κοντομάνικο φοράει.
0: Όλοι κοντομάνικα φοράμε.
2: Σε έκανα exposed.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να φοράσουμε Friends. Πολύ ωραίο, ε.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα. Ζου 90,8. Και κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη ώρα, σωστά. Κρατάει την αναπνοή τη άλλη. Δεν ξέρω. Όχι τίποτα, δεν σκάει κιόλα.
1: Λοιπόν, δηλαδή, τζάμπα την κρατάει. Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι τώρα που το δίνουμε στον Mega Vag, τον πολύ αγαπημένο μας που έχει την τιμητική του πάντα σε αυτή την εκπομπή. Άντε.
2: Ξέρεις γιατί νιώθεις κούραση και εξάντληση όλη τη μέρα? Γιατί πας και δουλεύεις. Εγώ κοιτάμε. Και κούραστος.
0: Αυτός ο άνθρωπος μιλάει στην ψυχή μου κάθε φορά που τον ακούω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε, εσύ, πραγματικά μιλάει σε ολονών την ψυχή. Εντάξει, εγώ δεν κουράζω ποτέ, βέβαια. Εγώ είμαι άλλη περίπτωση.
0: Εσύ κουράζει τους άλλους, γι' αυτό. Κουράζει τη δική μας ψυχή. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε πίσω, τελευταίο 60 λεπτό. Εκεί έχουμε, παιδιά, τελευταία μέρα για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό.
3: Για την υποτροφία στο Digital KI Masterclass.
1: Marketing.
3: Marketing Masterclass, σωστά, ναι, και από την No Grants. Και εννοείται έχουμε και το γραμμάτο.
0: Έχουμε και το γραμμάτο και έχουμε και πολλά θέματα. Οπότε μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκή. Για προσφορά της πόλης.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ. Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το Κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
8: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic Store.
10: Τι τραγουδάρα είναι αυτό? Το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Star και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the bomb!
0: Zoo!
3: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα τα παιδιά! Εδώ είμαστε, τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε και μία καλησπέρα στο Μαράκι. Μαρία Ντονά είναι στη γραμμή εδώ πέρα, μιλάμε. Πείτε ένα γεια στο Μαράκι μου. Εκεί από Αθήνα που μας ακούει. Μαρία, θες να πεις ένα γεια?
2: Ναι, ναι, βάλε.
1: Για πες ένα γεια.
2: Γεια σας, παιδιά! Γεια σας,
1: Θεσσαλονίκη!
2: Γεια! Άρε, 28,
1: έρχομαι 28. Έτσι και δεν έρθετε. Καλά! Άστα, θα τα κανονίσω όλα εγώ, μήνα!
2: Σας αγαπώ πολύ και πραγματικά μου έχει τελείψει πάρα πολύ.
1: Πολλά φιλάκια να στείλω σε όλα τα παιδιά
2: και πέρα στο ραντεβού
1: σου, σε όλους
2: τους ακροατές. Έλα! Είστε πάντα και θα είστε μέσα.
1: Έλα! Ξανά να τα πω ξανά!
2: Όχι, ρε, μια χαρά, τα έχεις πει όλα. Είσαι
1: στον αέρα.
2: Μου λείπετε πολύ και
1: Αχ, Μαρία Αντωνά, κάτσε, σε βάζω στην αναμονή για να τα πούμε και μετά. Το Μαράκι.
3: Καλή, μωρέ.
1: Βέβαια, παιδιά, αγαπάει Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ. Θα σε ενημερώσω για την παρτάρα που ετοιμάζει. Τώρα, τι έχουμε εμείς το τελευταίο 60 λεπτό?
4: Έχουμε το παιχνίδι μας, το γραμμάτο, αλλά και την υποτροφία για No Crunch. Μείνετε εδώ.
3: Και μια viral είδηση που σας έχω φέρει.
1: Χαμός θα γίνει, παιδιά, δεν το συζητώ, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ξεκίνημα γρήγορα με Teddy Swims και τραγουδάρα τώρα στο Zoo.

0: of Silence.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει αυτή η στιγμή για την τελευταία μέρα διαγωνισμού, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Έχουμε μια υποτροφία για e-learning στο Masterclass Digital και AI Marketing για να γίνετε έξερτε πραγματικά από την No Crunch. Η αξία του είναι 1.790 ευρώ. Δεν είναι μικρή, δεν είναι καθόλου μικρή. Οπότε τώρα για να πάρετε μέρος, θα πρέπει να ακούσετε την ερώτηση που θα σας κάνει ο Μαργαρίτης και να μας στείλετε τη σωστή απάντηση σε αυτό που θα σας πει η Κατερίνα.
3: Στο Viber, δηλαδή, στο 6931908908, θέλουμε να στείλετε τώρα τη λέξη υποτροφία, το ονοματεπώνυμό σας και την απάντησή σας εντός 10 λεπτών.
1: Λοιπόν,
3: για πες.
1: Η ερώτηση για σήμερα, 5η 15 Δεκάτου,
2: ναι,
1: που είναι και τελευταία ερώτηση, είναι τι σημαίνει το ακρονίμιο SEO στο digital marketing. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση, παιδιά. 10 λεπτάκια έχει στη διάθεσή σας. Πάστε το, ψάξτε το, βρείτε το. Τι σημαίνει το ακρονίμιο SEO στο digital marketing? Και αύριο έχουμε την κλήρωσάρα μας. Πάμε να συνεχίσουμε.
3: Φύγαμε.
1: Σόμπρου τώρα στο Zoo 90,8.

0: Ναι, Βάγιο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Από τι πήγε, από Backstreet Boys θα λένε. Ωχ, Παναγία μου, τι χορό ρίξαμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, είστε στην Nova. Κερδίζει δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την αποδείξή σου και παίρνεις το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova.
1: Από κίνηση έχουμε στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία προς τα ανατολικά. Η Μοναστηρίου βγάζει καθυστερήσεις και η Μίκη Θεοδωράκη και ο Περιφερειακός μικρά θεματάκια, όχι κάτι σοβαρό.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μία ακόμη σημαντική διάκριση.
0: Γιατί φωνάζεις
2: ξαφνικά? Για να δώσω έμφαση. Για την ελληνική γαστρονομία, παιδιά.
0: Μη με σκάς.
2: Τι λέγαμε πριν ότι όχι, μαζί το λέγαμε.
0: Μιλάς και με πολλού στο chat.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας μελομακάρονα βρέθηκαν στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τα καλύτερα μπισκότα.
0: Δεν μ' αρέσει το μελομακάρονα.
2: Τι?
1: Φίλε, είναι τέλειο.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Είσαι... Α, με τη ματούλα το λέγαμε, ναι. Καλά, τώρα το θυμήθηκα.
1: Από τα 4 άτομα που ξέρω που δεν το αρέσουν.
0: Ναι.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά. Και τα κατατάσσει, παιδιά, στα μπισκότα.
1: Μπισκότα είναι. Συλλογιστό μπισκότο είναι.
0: Κρυμμένο, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Παιδιά, στην πρώτη θέση είναι τα τσέχικα βανόκνη, κάπως έτσι, κουκρόβι.
0: Προτιμώ το βανόδι κουκρόβι παρά το.
1: Έλα, μωρέ, και εσύ τώρα με το μαλαμακάρο, εντάξει, είπαμε.
0: Βανόδι κουκρόβι.
2: Αυτό.
1: Βανόδι κουκρόβι.
0: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε λίγο σε Αντέλα, να πάρουμε καμιά ανάσα.
1: Αντέλα.
0: Είναι Nicole Kidman. Και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο θέμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Η Τζοάννα ερμηνεύει το «Ρώτησα τα μάτια μου» του Πασχάλη Τερζή. Η αγαπημένη Τζοάννα συστήνεται ξανά στο κοινό με ένα από τα τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική των 90s μέσα από μια νέα ξεχωριστή διασκευή του «Ρώτησα τα μάτια μου» της διαχρονικής επιτυχίας που ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Πασχάλης Τερζής.
1: Αρχικά, ποια είναι η Τζοάννα?
0: Με σεβασμό.
2: Η Τζοάννα.
1: Τζοάννα.
0: Τζοάννα είναι καταρχήν παντού. Παντού.
1: Α, στα δρόμια,
0: στα λεωφορεία, παντού. Ναι, πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια.
2: Κι άμα θέλεις να.
0: Με σεβασμό στο πρωτότυπο, αλλά και με μια φρέσκια προσέγγιση που απευθύνεται στο σημερινό κοινό, η Τζοάννα δίνει στο αγαπημένο τραγούδι νέα πνοή και το φέρνει ξανά στο προσκήνιο μέσα από τον ήχο και τη δυναμική των digital platforms. Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε με την άδεια του δημιουργού Γιάννη Καραλή και μόλις λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της στο Spotify έχει ήδη
1: 50 views.
0: Αρχίζει να ξεχωρίζει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Νιώθετε καλύτεροι άνθρωποι μετά από αυτό.
1: Ποιο είναι το τραγούδι αυτό?
2: Ρώτησα τα μάτια μου.
0: Συγγνώμη.
2: Έχεις και πονάνε.
0: Ρωτάς ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Τερζή? Ρώτησα τα μάτια μου, δεν και πονάνε.
1: Αχ, δεν το ξέρω, παιδιά. Αν το ακούσω σίγουρα.
0: Βέβαια, άμα ακούσω όλη μέρα λασκέτσα.
2: Φύγε.
1: Και πίσω.
2: Όχι, ήρθες λέει.
0: Ήρθες για να φύγεις πάλι. Το
1: κατάλαβα. Α, κατάλαβα, ναι. Ωραίο ο Τερζής, φωνάρε.
0: Παιδιά, από τις πιο ωραίες φωνές, αλλά ξέρετε.
1: Ελπίζω να μην τρίζουν τα κόκκαλα. Α, δεν έχει φωνάρε.
2: Δεν πέθανε ο άνθρωπος. Άντε, βάλει τραγούδι
1: να μας έβλεπε.
0: Όχι, τι θες και εμείς, λέω μου, κλείσου το.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
4: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι στόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η δισκοτέκ επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο disco party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Δισκοτέκ Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
10: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
9: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
11: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα στους χιλιάδες δρομείς αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
12: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης οργάνωσης.
13: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
14: Πες το, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες το.
16: Πες το.
17: Zoo Radio.
16: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο πριν το τέλος, πάμε και στο παιχνίδι μας, το ωραίο, το αγαπημένο.
1: Έτσι ακριβώς, είναι το γραμμάτο για μια δεροπενταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν αξίας 20 ευρώ. Σας δίνουμε ένα γράμμα και 10 δευτερόλεπτα και πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις. Τρία αντικείμενα που ξεκινάμε με αυτό το γράμμα.
0: Έτσι.
1: Πολύ εύκολα πράγματα. 2310-232-908, βγαίνετε για να παίξετε μαζί μας το γραμμάτο.
0: 2310-232-908, λοιπόν, τηλεφωνείτε για να παίξουμε γραμμάτο, παιδιά. Αγαπημένο παιχνίδι και αγαπημένο γεύμα στην καντίνα Ντερλικατέσεν, εάν κερδίσετε. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Ελευθερία.
0: Γεια σου, αγαπημένη μου Ελευθερία. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Καλαμαριά.
0: Α, Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά.
0: Έρωτας, έρωτας. Η παραλία. Η μεγάλη πλατεία.
2: Είναι ωραία, παραλία.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα ξεχάσω. Εγώ ερχόμουν πάντα, έκανα παραλία και μετά ερχόμουν έτσι σε εκείνη την πλατεία τη μεγάλη που έχει εκείνη τα αυτοκινητάκια, με κοπάνησαν μια φορά. Που βάζουν τα παιδάκια και οδηγά.
2: Αλλά για το Δημαρχείο.
0: Αυτό, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αγαπημένοι μου, θα σε στείλουμε λίγο πιο πάνω εμείς, έτσι, αν κερδίσεις, για να φας καντίνα Ντερλικατέσεν, εντάξει.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις το παιχνίδι μας?
2: Ναι, το ξέρω.
0: Πάμε να παίξουμε, Ελευθερία, φύγαμε.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Στοπ.
4: Λάμδα.
0: Τρία πράγματα από λάμδα, Ελευθερία. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα.
2: Λάμπα, λάστιχο, λιχνάρι.
0: Έλα λοιπόν. Έλα Καλαμαριά. Έλα ρε, Ελευθερία μου. Υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι.
0: Που ακούζω 90,8. Μένεις ακουστικό, Ελευθερία. Για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε αγαπημένη Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τώρα στο Zoo 90,8.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνουν όλα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Ωραία, σίγουρα όχι, αλλά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σπίτια μας. Βασικά, εμείς θα πάμε για ουζό.
2: Εμείς πάμε για ουζό, όχι τώρα στα κοντά, αλλά έχουμε κάνει 2,5 ώρα.
0: Εγώ έκλεισα Αναστασία Παύλου που είναι κοντά για να μην τραβιέμαι, λέω Καστρό, ένα-δύο ώρακι. Η Κατέρα λογικά πάει να βρει τον Αφρικανό που τραγουδούσε.
1: Όχι, θα πάω σινεμά σήμερα. Έχουμε
0: πει
1: σινεμαδάκι. Με παρέα, καλή.
0: Α, ποια παρέα.
1: Να μην σα νοιάζει, τι σα νοιάζει.
2: Γκομενάκι.
1: Γιατί να είναι γκομενάκι, δεν κατάλαβα.
0: Σαν τα πουκάμισα του αλλάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί επειδή θα πάω ένα σινεμά.
0: Κακό είναι
1: με όποιον θέλω.
0: Βρε, με όποιον θες,
1: απάσα. Με τη Ματούλα.
0: Ματούλα το πρωί, το μεσημέρι μιλούσε, είναι στην άλλη άκρη.
1: Τέλος
0: πάντων. Καλά να περάσει, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ
0: μου.
1: Πάρα πολύ.
0: Αν ακούει ο Τζον Τσάν, ας κάνει μια γύρα από τα σινεμά σήμερα.
2: δεν το συνηθίζει κιόλα και η Κατερίνα και ο Τζον Τσάν.
0: Πού θα πάτε, κέντρο, σε κάποιο εμπορικό.
1: Όχι, θα πάμε στο κόσμο.
0: Α, κόσμο. Οπότε Τζον Τσάν, να ξέρει.
2: Ψέματα λέει για να το στείλει εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά.
2: Τι. Φεύγουμε.
0: Ποια είναι η σωστή απάντηση, ρωτάει εδώ πέρα η Μαλκίνα. Έγραψε άλλη.
1: Το CEO, αν είναι η κυρία που έκανε λάθος την απάντηση.
0: Λοιπόν, μπορούμε να την πούμε, αυτή τελείωσε ο διαγωνισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Search Engine Optimization.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, που είπε ο Βασίλης. Εγώ θα το πω ποτέ αυτό. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2 ώρο το βράδυ. Κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα, το κορίτσι μας το όμορφο. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε, παιδιά, το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης που είναι το.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το σκέφτηκες?
2: Το σκέφτηκα λίγο γιατί ήμουν αφηρημένος.
0: Εντάξει, και εσύ έχεις τόσο να σκεφτείς, λογικό. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι ακριβώς στις 4. Οι αφεντομουτσουνάρες μας που θέλει να ακούει και η κόρη της Νάνση από ό,τι έμαθα. Οι δικές μας αφεντομουτσουνάρες. Αφεντομουτσουνάρες. Θα είναι στις 4, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Baz 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
12: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2ωρο. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Εφιανίδης και αυτό είναι το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Έτσι ακριβώς, θα έχουμε πολύ φαν και αυτό το απόγευμα. Σας φέρνω μουσικά νέα, θα σας πω για την Miley Cyrus. Σας φέρνω μια νέα θέση εργασίας που έχει γίνει viral. 8 η ώρα έχουμε τη hit list και φυσικά έχουμε και το track of the day. Οπότε μείνετε μαζί μου. Τώρα ξεκινάμε με Zayna Zanando και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Το πρώτο νούμερο 1 της Ιένα Σπάιρο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν το Great Expectation εδώ στον Ζου 90,8. Μπερδεύτηκα και λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ σας κάνω παρέα εδώ στα Αιρτζιανά. Ελάτε να μου κάνετε και εσείς παρέα στο Viber. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 και φυσικά ακολουθείτε τον Ζου στα social media. Για αύριο έχω να σας πω πως θα μας μπερδέψει λίγο καιρός. Πρώτα θα έχει πολλά σύννεφα, μετά θα έχει ήλιο και το βράδυ θα βρέξει. Τέλειο, έτσι. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 μέχρι και 19 βαθμούς και ο αέρας θα έχει σταθερά 3 με 4 μποφόρ. Πάμε στο 2012 τώρα, έρχεται ο Bruno Mars με το Treasure.

I need nobody τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Αν σας χάλασε το λάπτοπ, μην μου ανησυχείτε. Απλά θα πάτε στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, πολύ απλά περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. 15 Οκτωβρίου σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουνε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών που κάποιοι ξεχνάνε και δεν τα πλένουνε. Επίσης είναι η Μέρα Υγείας του Μαστού, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και Διεθνής ημέρα της Αγρότησας. Τώρα σας φέρνω Lil Nas X, είναι το Star Walking και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλείδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχει ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλείδι και μα περιγράφει.
3: Έτσι μου φαίνεται. Λε
2: και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπνιζε και ρούφαγε.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτό που
2: κάνει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλή. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στι κατζόχι,
3: ναι.
2: Δεν το ξέρει, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέρυμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
11: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8.
16: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τα χαιρετίσματά μου στον Ηλία, τη Μαλβίνα, τον Δημήτρη και τη Μαρία. Για εσάς που οδηγείτε, θα συναντήσετε καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη, στο Βαρδάρι, στην Τζιμισκή, στη Βασιλή Σόλγας και φυσικά στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φίνικα. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι έρχονται τώρα με το Die Die εδώ στον Ζου.

0: πόσο το λατρεύω. Ήταν το Girls Like You από Maroon 5 και Cardi B εδώ στον Zoo 90,8. Και δεν θέλω να ξεχνάς, ο Zoo 90,8 και η Zenith σε προσκαλούν να ζήσεις το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης έρχεται αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Zoo δίνει τον παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Πάμε και στην αγαπημένη Miley Cyrus τώρα, η οποία ενισχύει έμπρακτα τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αστεγίας στο Λος Άντζελες, προσφέροντας $1 εκατομμύριο για τη δημιουργία κατοικιών για γυναίκες που βρίσκονται σε ανάγκη. Πάμε τώρα σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου.
1: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
2: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm.

0: επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
3: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
4: Σιγά τη μ***α, το μισό!
5: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαι, μη μου ανησυχείτε καθόλου, επέστρεψα. Zoo 90,8, we play the hits. Πέτρος Ευχιανίδης, όλος δικός σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω για μια νέα ονειρική θέση εργασίας που άνοιξε στη Φιλανδία σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και σας φέρνω στο track of the day πριν το τέλος της εκπομπής μια ολοκένουργια συνεργασία. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να ακούσουμε μαζί την hit list. Έρχονται τώρα οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Hugel και Ultra Natei Moving to the Sun εδώ στον Zoo.
0: Zoo Radio. The Hit List.

0: νούμερο 2 για Life is Simple, Move Your Body, εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και ξέρετε τον νόμο του Murphy που λέει ότι το smartwatch πάντα μα πάντα θα κολλήσει πάνω που τρέχετε να προλάβετε. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, απλά πηγαίνουμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Πάμε στο νούμερο 1 τώρα, θα ακούσουμε Mr. Know It All από τον Teddy Swims. Ο Teddy Swims πρόκειται να κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Ugly στις 22 Ιανουαρίου και παραδέχθηκε ότι να αποκαλεί τον εαυτό του άσχημο κατά καιρούς αποτελούσε μια γνώριμη καταστροφική συνήθεια εσωτερικής συνομιλίας.
1: Νούμερο 1.

Από το 2006 ήταν το Smack That εδώ στον Zoo 90,8 και για να ρωτήσω, ψάχνετε για νέα δουλειά? Τότε ακούστε το επόμενο. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Αρχιπελάγου Τούρκου στη Φιλανδία αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει στα παραδεισένια νησιά της χώρας, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για μόλις 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Ποια θα είναι όμως τα καθήκοντα αυτής της ονειρικής δουλειάς? Πρέπει να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Προφανώς δεν θέλουν μία απλή περιγραφή, αλλά θέλουν την καταγραφή και αξιολόγηση των αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζακιά. Παράλληλα, ο εκλεκτός θα δημιουργεί και υλικό για τα social media με στόχο την προβολή των νησιών Τούρκου ως τον προορισμό με τα πιο εκλεκτά αρώματα στον κόσμο. Για πείτε μου, θα αφήνατε τη δουλειά που κάνετε τώρα για να πάτε εκεί?

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
5: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
6: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
7: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
6: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
8: Πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το!
10: Πες το!
11: Zoo Radio!
10: Zoo 90,8.
12: We play the hits. Yeah. Zoo Radio.
13: Πέρασε γρήγορα η ώρα και σήμερα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Τα φιλιά μου να στείλω στον Αλέξανδρο, στη Σοφία και στην Κατερίνα. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο zooradio.gr και πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα του Zoo. Ακούστε τραγούδια, πείτε μας τη γνώμη σας και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Tate McRae σας φέρνω τώρα με το αγαπημένο sports car και τα ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: K-pop Demon Hunters και Golden εδώ στον Zoo 90,8. Και επειδή θα συμβεί κάποια στιγμή σε όλους μας, αν χαλάσει το smartwatch, το laptop ή το scooter, δεν ανησυχούμε. Απλά πηγαίνουμε στο σοβαρό service του Γερμανού. Στο Γερμανό, λοιπόν, τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη θέση, περάστε πολύ απλά από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Track of the Day σας φέρνω την τελευταία επιτυχία του Σλιμάν, το Premier Fua, που σημαίνει πρώτη φορά, είναι υπέροχο, θα το απολαύσετε. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας τώρα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day! Track of the Day!

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι,

0: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
2: Πω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
4: Ναι, καλά.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ καλησπέρα σε όλους από τον Zoo 90,8. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Είναι 5η, είναι 15 Οκτωβρίου και θα είμαστε μαζί και απόψε το βράδυ. Η ώρα είναι 9 και οι επόμενες 3 ολόκληρες ώρες είναι στη διάθεσή μας. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και έχω νέα, έχω μελέτες, έρευνες. Έχω τα πάντα. Έχω. Μείνετε μαζί μου. Ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος, Bad Bunny, Nueva York και παίζει αμέσως τώρα στον Zoo 90,8. Yo!

πεθαίνω με αυτό το τραγούδι πίσω στο 1999 και στο Genie in a Bottle της Κριστίνα Αγγιλέρα. Το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και θέλω τώρα να στείλω πολλά φιλιά στον κύριο Κώστα και την Αγγελική που κάνουν μεταμεσονύχτιο μάθημα οδήγησης, γιατί θα δώσει η Αγγελική για δίπλωμα και μας ακούνε φυσικά, οπότε έχω φιλιά και πολλά στα παιδιά και καλή επιτυχία στην Αγγελική. Εμείς εδώ είμαστε και 15 Οκτωβρίου σήμερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή που γιορτάζουν και φυσικά ευχές σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Θα συνεχίσουμε πολύ ωραία με Μπάουσα τώρα και Magnetic παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: έχει το πιο τέλειο δώρο και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Αντί και πάρα πολύ ωραίο Take Me There στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Είμαστε στο πρώτο μας μέρος ακόμη. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και ελπίζω να έχετε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα, γιατί ο καιρός δεν αστείευεται. Εγώ κρυώνω και κυκλοφορώ ήδη με μπουφάν, θέλω να σας πω. Εντάξει, σήμερα έβγαλε και λίγο ήλιο, αλλά αύριο βλέπω Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, πάλι βροχές θα έχουμε και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου, όπως και Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 9 η χαμηλότερη από ό,τι βλέπω. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και βροχή συνεχίζει το Σάββατο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δυσκολεύομαι να συνηθίσω τον καιρό. Θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, είναι από τις νέες κυκλοφορίες της και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά, καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Άκουσε.

0: και πάρε μέρος.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
0: πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς ήταν σήμερα αυτή η Πέμπτη για σας. 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908. Forever Young τώρα και παίζει την Ατά στον Ζου 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Your husband is coming.
1: Ρε, και πάρα πολύ αγαπημένο Where's My Husband εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι γιατί οι μέρες πλησιάζουν, έχει μείνει τίποτα δηλαδή. Οι Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν την πιο ωραία ενέργεια στην μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Τώρα μεθαύριο, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει και η πόλη γεμίζει και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη με πάθος, με ρυθμό, με μουσική. Και φυσικά η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα, με την προσπάθειά τους, το πάθος τους και την ενέργειά τους θα κάνουν αυτή τη βραδιά τόσο ξεχωριστή. Και εμείς, ο Ζου 90,8 δηλαδή, θα δίνει το δικό του παλμό με το πιο τέλειο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους εκεί. And in LA. Είναι πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρακουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.

0: Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
1: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Με έχετε κουράσει.
1: Βασίλης Βαρσάμης.
3: Πω, τι τραβάμε.
1: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Αχ, θα παραιτηθώ.
1: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου.

0: φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
3: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
5: Zoo!
6: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: 10. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία και δυναμικά στο δεύτερο μας μέρος. Η ώρα είναι 10, είναι 5η, 15 Οκτωβρίου 2026 και θα είμαστε παρέα για ακόμη 120 λεπτά. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και πάμε να συνεχίσουμε με πάρα πολύ ωραίο Upside Down. Πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ αγαπημένη μου Dua Lipa με Elton John και Cold Heart. Ένα πολύ ωραίο remix εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12. Καλώς ήρθατε λοιπόν τώρα όλοι στην παρέα μου. Όποιος ήρθε τώρα, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Zoo 90,8. Και θέλω να σας πω ότι κάνω μια έρευνα εδώ πέρα και μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πείτε μας τη γνώμη σας, ακούστε μουσική, ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι, και μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Move εδώ στον Zoo 90,8.

0: αφεντικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι άχαστος!
2: Ζου! Yeah! Yeah! 90,8! Η καλύτερη παρέα σου!

πολύ ωραίο το Animal και μόλις το ακούσαμε από κατσάι εδώ πέρα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και θα σας πω τώρα ότι ξέρετε είναι Πέμπτη. Είναι αυτή η μέρα και αυτή η στιγμή της ημέρας που λέμε τις ταινίες της εβδομάδας και έχουμε και πολλές σήμερα. Θα ξεκινήσουμε δύο ταινίες περιπέτειας, Θυσία και Street Fighter. Μετά η Βαλίτσα είναι κωμωδία, Έτσι ξαφνικά είναι δραματική, όπως και η Καλή Αδερφή είναι δραματική. Έχουμε και δύο ντοκιμαντέρ, Γεννημένος δύο φορές και Δεν κοστίζει τίποτα. Και θα κλείσω με δύο animation, Μπαλωματούλης και Ο Ασχημογλυκούλης. Δεν αντέχομαι όλοι γενικά και υποκοριστικά. Αυτά φυσικά εντάξει είναι για τα παιδάκια. Και αυτά είχα τα ωραία. Αν κάποιος δει κάτι από αυτά και θέλει να μας πει ή να μας κάνει το update, φυσικά περιμένω τα μηνύματα στο Viber 6931-908-908. Και πάμε τώρα σε κομματάρα, τραγουδάρα, φοβερό. Δυναμώστε, carry out εδώ στον Ζου 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπρο να στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8. We play the hits.
8: 908. Ζου Radio! Ζου Radio, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και πόσο χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα στο Viber ότι μας ακούτε και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Φιλιά λοιπόν στο Σαράντι, στον Αλέξανδρο, στον Ηλία εδώ πέρα που μας ακούνε και μας απολαμβάνουν. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 και πάμε να ακούσουμε τώρα Moving to the Sun. Είναι πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Ωραίο vibe έχει αυτό το τραγούδι. Είχα καιρό να το ακούσω και έτσι μ' άρεσε τώρα. Won't Forget You εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Έχουμε μία γεμάτη ώρα μπροστά μας και κάτι ακόμα. Και τώρα νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι στο ότι ζούμε έτσι κάπως σε περίεργες εποχές και ίσως σε μερικές χώρες δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ασφάλεια γενικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έγινε μία διεθνής έρευνα που καταγράφει ποιες χώρες φημίζονται για το επίπεδο ειρήνης τους για το 2026. Στο νούμερο 1 λοιπόν βρίσκεται η Ισλανδία, παιδιά, που για μένα είναι και στο top 10 των προορισμών που θέλω να επισκεφθώ. Συνεχίζω με Νέα Ζηλανδία, φυσικά έχουμε και Ελβετία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Αυστρία, είναι και η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Φιλανδία και η Ιαπωνία. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου για το 2026, που εκεί φαντάζομαι οι κάτοικοι θα ζουν έτσι λίγο πιο ήσυχοι, με μια κάποια ασφάλεια ενδεχομένως. Ξέρετε, αυτά τα κλασικά που είναι απαραίτητα. Somber Homebreaker και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3 Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 11 καλύτερο λόγο και θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Τρίτο μέρος Zoo Nights για σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και πάμε να συνεχίσουμε πολύ ωραία με Jamaica Bam Bam. 10 επιτυχίες έχω στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουν στον Zoo.

Go Back στο 2004 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Yeah, λοιπόν, και το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και θέλω να σας πω πόσο έχω χαρεί με τα νέα που διάβασα σήμερα. Η αγαπημένη μου Dua Lipa, από τις αγαπημένες μου δηλαδή, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να αναλάβει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Coachella 2027. Γενικά δημοσιεύματα τι θέλουν εκεί πέρα. Και θα είναι και η περίοδος τότε που θα βγάζει και νέο άλμπουμ και νέα πράγματα για την καριέρα της κτλ. Και ξέρετε, έχω χαρεί πάρα πολύ εγώ με αυτά τα νέα. Μακάρι να είναι και αλήθεια τα γενικά. Και η Τωδώρα, Turn the Lights Off, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένο Σόμπρ και τα Αντρέστ εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έκανα για τρίτη φορά γρανόλα τύπου apple pie στο σπίτι, έτσι, homemade, με μήλα κανονικά μέσα και όλα. Και διάβασα κιόλας σήμερα ότι τα ελληνικά μήλα έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως τα καλύτερα μήλα στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με μια διεθνή γαστρονομική λίστα. Και η πιο τόπο διάκριση φυσικά ανοίγει στα μήλα Ζαγοράς Πηλίου και δικαιωματικά θα πω είναι τα καλύτερα. Αλλά εκτός από τα μήλα, η διεθνή γαστρονομική λίστα έχει και τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου για το 2026 και η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση εκεί, με τα μελομακάρονα παιδιά, με βαθμολογία 4,3 στα 5. Και αυτό και αν είναι δίκιο, πραγματικά δεν υπάρχουν τα μελομακάρονα που έχουμε. Τώρα τα θυμήθηκα και θέλω να φάω το σκέτο όμως, το απλό, χωρίς σοκολάτες και όλα αυτά που έχουν βγει τώρα. Το απλό, το κλασικό, το μελομακάρονο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδικοι, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχει ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Ε, τι είπε μερακλίδικοι, μα περιγράφει. Λε και ήσουν σε καλατικέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνε και ρούφαγε.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτό που
2: κάνει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλή. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στι κατζόχι,
3: φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρει, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
4: Πες το.
5: Όχι, εσύ πες το.
4: Έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Εδώ είμαστε, Zoo Radio, We Play The Hits και εγώ είμαι η Ελένα, θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Θέλω να σας θυμίσω ότι κάνουμε μια έρευνα εδώ στον Zoo και μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα ακούτε. Πείτε μας τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Περισσότερες πληροφορίες στο zooradio.gr και πάμε τώρα για David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone, παίζει στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Αυτός ήταν ο Alex Warren και πολύ ωραίο Ordinary εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες 12 παρά και είναι η ώρα που τελείωσε και αυτή η 5η 15 Οκτωβρίου. Πάει, η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για μένα αυτό. Έφτασε κιόλας Παρασκευή αύριο και η Παρασκευή είναι η πιο γλυκιά μέρα της εβδομάδας, κατά την άποψή μου. Φυσικά ξεκινάει εδώ στον Zoo 90,8 στις 7 ακριβώς. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy. Και εμείς ανανεώνουμε το βραδινό μας το ραντεβού, το κλασικό, για τις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και καλή νυχτίζω με Bad Bunny και Nueva Yol. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πω, πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
8: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the bomb!
0: Zoo!
3: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: It's gonna find you.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Ναι. Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καλατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινες. Δεν το ξέρεις αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών, μας λέει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας κέραυνο βόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
3: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο, ρε Γιαννάρα.
2: Άρα... λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51. Βρήκε κοπέλα,
4: ναι,
2: 20,
4: αλλά, 28. Είναι 51 ο Γιάννης.
2: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα. Οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ, εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά είναι.
3: Ουσιαστικά λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνει όνειρα. Αυτό λέει και δεν θα απαντήσει.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom, στον Zoom. 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίς μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.